Μετά την όπως πάντα πλούσια ενημέρωση της Δευτέρας αυτήν την ώρα, με τις ιστορίες της πόλης, με την πολιτιστική ατζέντα και τις εκδηλώσεις της ημέρας. Με τον Νίκο Κακαρίκο ασφαλώς στην τεχνική επιμέλεια. Και τον Γιάννη Τσολακίδη επίσης, καθημερινά συντροφιά σας μέσα από αυτήν την εκπομπή με λόγια και τραγούδια. Οκτώ του Ιούνιου σήμερα γιορτάζουν οι Καλλιόπες από ό,τι έχω διαβάσει και επειδή έχουμε κάτι γνωστές και παλιές συναδέλφισσες, να ευχηθούμε, να στείλουμε τις ευχές μας. Πάντως χθες, για να μην υπάρχει καμία έτσι στενοχώρια και καμία ασφάλεια και όχι εγώ αδικήθηκα, ήταν των Αγίων Πάντων, ονομαστική εορτή δηλαδή για τους πάντες. Ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο με ειδήσεις, γεμάτο με εκδηλώσεις αλλά και με ανησυχία λόγω των σεισμών στην Εύβοια. Ένα Σαββατοκύριακο που υπήρξε καλή ευκαιρία για να εκδράμουν κάμποσες φίλες και κάμποσοι φίλοι στις θάλασσες, αλλά και βέβαια για τους νεότερους με τα κεφάλια ακόμα σκυμμένα πάνω από τα βιβλία και τα γραφτά για τις εξετάσεις. Με το να παρακολουθούμε δηλώσεις που αφορούν τις σχέσεις κομμάτων με τον πολιτισμό να μας αφήνουν μάλλον εκπληκτούς. Δυσάρεστα εκπληκτούς. Με το μετρό της Θεσσαλονίκης κλειστό, αν δεν το ξέρετε, να το πω κι εγώ από εδώ. Μη γελάς, Νίκο Κακαρίκο, μη γελάς. Τριάντα χρόνια κλαίμε, Νίκο, μου, ας γελάσουμε και λίγο. Καλή σας ακρόαση.

Ίος ονομάζεται το ντουέτο που μόλις ακούσαμε, δηλαδή η Αθηνά Χιώτη και ο Γιάννης Χούλης. Ένα ντουέτο που συνδυάζει την παράδοση με τα στοιχεία λίγο της jazz και λίγο του rock και σε μια έτσι γενικότερα world ethnic αντίληψη μας τραγούδισε το Θαλασσάκι για ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Το Θαλασσάκι που βέβαια είναι υποκοριστικό της θάλασσας, είναι μια μικρή έτσι υγρή θαλασσινή περιοχή που μας έρχεται οικία και κοντινή και δεν έχει σχέση με τους ωκεανούς που όμως εκείνοι είναι που αντιμετωπίζουν τα μεγάλα προβλήματα και γι' αυτό φταίει μόνο ο άνθρωπος. Και το λέω αυτό γιατί σήμερα πέραν όλων των Λάνων μια ακόμα παγκόσμια ημέρα, ας πούμε, η 8η του Ιούνιου έχει οριστεί από τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών να είναι η παγκόσμια ημέρα για τους ωκεανούς. Και τι να πεις τώρα εκεί για την κλιματική αλλαγή πάλι που προκαλεί άνοδο της στάθμης των θαλασσών, για την οξύνωση των ωκεανών που καταστρέφει κοραλιογενείς υφάλους και διασπά έτσι τους κρίκους της τροφικής αλυσίδας, για τη μη βιώσιμη παράκτια ανάπτυξη, για την υπεραλίευση, για την εξόρυξη, αυτό πια και αν είναι το πιο τρομακτικό τελευταία, σε μεγάλα βάθη της θάλασσας, για την ανεξέλεγκτη ρύπανση από τα πλαστικά απόβλητα. Έτσι μερικά για να θυμίσω από όλα αυτά τα οποία έχουν μόνη αιτία τον άνθρωπο. Και βέβαια υποτίθεται ότι υπάρχει ελπίδα καθώς έχουν γίνει και κάτι συνελεύσεις του ΟΗΕ. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να έχουν επιτυχία αυτά που γίνονται αυτές οι συνελεύσεις για την διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας κλπ. Για γνωμοδοτήσεις διεθνών δικαστηρίων για το δίκαιο της θάλασσας, με σκοπό τη μείωση, τον έλεγχο, την πρόληψη της θαλασσίας ρύπανσης και όλα αυτά. Για μια σύνοδο κορυφής που πραγματοποιήθηκε το 24, για τη διάσκεψη των ΗΠΑ για τους ωκεανούς που έγινε πέρσι στη Γαλλία. Δεν ξέρω πόσο οι δεσμεύσεις τους είχαν κάποιο αποτέλεσμα, άλλωστε μάλλον οι συμπεριφορές των μεγάλων αυτού του κόσμου με τις συνεχείς καταστροφές των πολέμων που δεν αφορούν βέβαια μονάχα τον άνθρωπο αλλά καταστρέφουν φυσικά και το περιβάλλον γύρω-γύρω διαρκώς. Δεν ξέρω κατά πόσον όλες αυτές οι διακήρυξεις και οι συσκέψεις μένουν απλώς στη σφαίρα της εικασίας και της καλής θέλησης.

Ήμουνα εδώ και εδώ είμαι ακόμα, όπως λέει ο τραγούδι. Αυτό συμβαίνει και με την εκπομπή και με εμάς. Ακόμα μια φορά οι ευχές μας για όμορφο μεσημέρι, για καλή εβδομάδα από την Βόλτα. Την εκπομπή που σας κρατά στην τροφιά αυτή την ώρα. Ο Νίκος Κακαρίκος δηλαδή να φροντίζει τον ήχο. Ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιλογή των τραγουδιών, στα λόγια της εκπομπής. Ήταν τα κίτρινα ποδήλατα, δηλαδή ο Γιώργος και ο Αλέξανδρος Παντελιά στο τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Και είμαστε σχεδόν στα μισά της εκπομπής και δεν έχω δώσει τρόπους επικοινωνίας. Να θυμίσω λοιπόν, τηλεφωνικά τα λέμε στο 2313-338-456. Μέσω μηνυμάτων SMS, αποστολή στο 54160, γράφετε 958. Αφήνετε ένα διάστημα μετά το μήνυμά σας και το στέλνετε στον αριθμό που ανέφερα. Και βεβαίως μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας το 693-007-8291. Μας στέλνετε μήνυμα και μετά μπορείτε να έχετε την συνομιλία σταθερά περασμένη στο κινητό σας για να τα λέμε μεταξύ μας. Λοιπόν, νομίζω μέσα στο Σαββατοκύριακο, το τριήμερο αν θέλετε, Παρασκευή, Σαββατοκυριακή, της ελληνικής ψυχαγωγίας, εκδηλώσεων, events όπως και να το πεις, κυριάρχησε η παρουσία των Hells Angels στην Ιγουμενίτσα, στο Δρέπανο. Μαζεύτηκαν κάπου 2.500 Harley Davidson, γιατί είναι μόνο τέτοιες μηχανές, μόνο Harley Davidson. Αν πας εκεί δηλαδή με κανένα παπάκι ας πούμε, δεν, εντάξει. Πώς τα λένε τα άλλα, καμιά Βέσπα, ξέρεις από Βέσπα, ναι, αλλά δεν γίνονται δεκτοί. Λένε όλες οι πληροφορίες ότι το τρίμηνο διεξέχθηκε πάρα πολύ ομαλά, χωρίς κανένα πρόβλημα, ότι άφησαν έτσι, μια μεγάλη ανάσα στην τοπική οικονομία με την παρουσία τους. 2.500 μοτοσικλέτες, 5.000 επισκέπτες. Είναι εντυπωσιακές πραγματικά, έτσι, οι μηχανές, οι παρουσίες, και αν σκεφτείς ότι έχουν έρθει από Αμερική και από, δηλαδή έχουν κάνει υπερατλαντικά ταξίδια κάποιοι από αυτούς να φτάσουν εδώ, είναι κάτι σαν οι Easy Riders του σήμερα. Και θυμήθηκα και την ταινία που παίζει στον Απόλλωνα, νομίζω το λέμε και στην ατζέντα, η ταινία Easy Rider, που είναι, εντάξει, η επιτομή ας πούμε του ελευθεριακού πνεύματος της δεκαετίας του 60, του ταξιδιού, της ανεξαρτησίας, ο δρόμος του Κέρουακ σε συνδυασμό με την ψυχεδέλεια, όλα μαζί και με το κυνήγι μέσα από ταξίδι των μηχανών, οι σύγχρονοι καουμπόις, αντί για άλογα πια με τις μηχανές, Dennis Hopper και Peter Fonda. Λοιπόν, τα υπόλοιπα επί της οθόνης, αλλά το τραγούδι που ακολουθεί, το Born to be Wild, θα το ακούσουμε.

Σήμερα σε μια εκπομπή που είναι λίγο απ' όλα και κάποιες ειδήσεις και κάποιες πληροφορίες και η δική μας επικοινωνία μαζί σας και μέσα από το τραγούδι που έχει ρεπερτόριο και από την ελληνική μουσική σκηνή, αλλά βέβαια και από ξένες παρουσίες, ιδίως όταν είναι οι Water Boys, οι οποίοι έρχονται στο Sunny Festival, στην Sunny φέτος 1 Αυγούστου. Κάθε χρόνο έχει ένα πρόγραμμα πολύ εντυπωσιακό το Sunny Festival, αλλά άλλες φορές αφορά περισσότερο το τραγούδι, ας πούμε, των πολύ παλαιότερων γενεών. Άλλες φορές είναι περισσότερο προσανατολισμένο προς τη jazz ή προς το soul ή προς μια ευρωπαϊκή αντίληψη του bel canto. Πάντως αυτή τη φορά έχει αρκετό από το παλιό ένδοξο rock του 70. Αν σκεφτείς ότι έρχεται και ο Robert Plant, ο κάποτε frontman των Led Zeppelin, εκπληκτική φωνή, έχετε Shane Grace και

διαβάζω ότι η ελληνική μυθολογία αποτελεί μια σταθερή πηγή έμπνευση στο έργο του. Σκεφτούμε από την άλλη ότι και εμείς αγαπάμε πάρα πολύ τα τραγούδια του και φαίνεται ότι αυτά τα πράγματα έρχονται λίγο και δένουν, δηλαδή είναι και από τις δύο πλευρές η έλξη. Η εμφάνιση του συγκροτήματός του νομίζω φέτος θα τραβήξει πάρα πολύ κόσμο. Έχει ένταση, έχει ροή, έχει δύναμη. Ακούμε και το πιο γνωστό και πιο αγαπημένο τουλάχιστον προσωπικά, το Fisherman's Blues.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ιστορίες για τραγούδια.

Για και για εμφάνιση τραγουδιστών και καλλιτεχνικά προγράμματα σε μεγάλο βαθμό στη σημερινή μας Βόλτα, που έχει τον Νικό Κακαρίκο στον ήχο και τον Γιάννη Τσολακίδη στην επιλογή των τραγουδιών και στα λόγια της εκπομπής. Από τα δελτία τύπου μεταφέρω κάποια πράγματα για τις συναυλιακές εκδηλώσεις του καλοκαιριού και ειδικά στέκομαι στο Sunny Festival. Εκεί έχει πέρα από τα μεγάλα ξένα ονόματα. Καλά, Robert Plant θα ακούσουμε κάποια στιγμή, έτσι, γιατί είναι πραγματικά μια κορυφαία φωνή της rock. Έχει και Δήμητρα Γαλανή με Ελένη Τσαλιγοπούλου και Στουδιαντίνα Νέας Ιωνίας του Βόλου και με τη συμμετοχή του Βασίλη Προδρόμου και με τη διεύθυνση βέβαια της Στουδιαντίνας από τον Ανδρέα Κατσιγιάννη στις 25 Ιουλίου. Και λέω να θυμηθούμε τη Δήμητρα Γαλανή σε μια πολύ ωραία διασκευή στο τραγούδι του Μάνου «Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει».

Μα ο Λουίζος Φόντας Λάδης και εδώ η διασκευή που έκανε η Δήμητρα Γαλάνη, φέρνοντας το τραγούδι σε πιο ηλεκτρονική έτσι, εκτέλεση. Η μέρα εκείνη θα αργήσει και λέγαμε και για τις εκδηλώσεις και για τις συναυλίες. Και να θυμίσω και εγώ από εδώ με τη σειρά μου ότι απόψε το βράδυ τραγουδά στο Θέατρο Γης ο Γιάννης Χαρούλης. Ο Γιάννης Χαρούλης που είχε κάνει την έκπληξη τελικά. Ήταν κάτι που κυκλοφορούσε αλλά σιωπηλά για να μην επηρεάσει την δική του συναυλία. Έκανε την έκκληση και έκανε την εμφάνιση μαζί με την ορχήστρα Τέρψης στο αφιέρωμά της στο σύγχρονο ελληνικό λαϊκό τραγούδι που είχε γίνει 2 Ιούνιου στο Θέατρο Δάσους. Και εκεί υπήρχε και η Μελίνα Κανά, εκεί υπήρχαν και 140 συνολικά χοροδί και οργανοπαίχτες μουσική. Ένα πάρα πολύ μεγάλο κοινωνικό πείραμα, καλλιτεχνικό κοινωνικό πείραμα θα έλεγα, αυτή η μεγάλη κοινότητα, αυτή η επιτυχία που συμβαίνει. Και έχει άλλωστε διοργάνωση πίσω της μια ΑΜΚΕ, μια αστική μη κερδοσκοπική επιχείρηση, την όλη πόλη κοινότητα, κοινότητα μουσικής πράξης και έρευνας, η οποία μάλιστα παρουσίασε, να το πω και αυτό τώρα, είδες, παίρνεις αφορμή από το Χαρούλη και μετά θυμάσαι όλα, ας πούμε, τα σημαντικά που έγιναν. Παρουσίασε στα Δυτικά Τείχη το Σάββατο, προχτές που μας πέρασε, τα τραγούδια της Ντροπής, που βασίζονται σε μια ιδέα βέβαια της Ναταλίας Λαμπαδάκη, που είναι μαζεμένα από το δημοτικό τραγούδι. Έχει και τέτοιο ομότιτλο βιβλίο CD η μουσικός και ερμηνεύτρια, η οποία έχει ψάξει έτσι μέσα από το δημοτικό τραγούδι και έχει βρει τραγούδια που έχουν αυτά τα έμφυλα στερεότυπα, έχει τη βία, έχει τις κοινωνικές αντιλήψεις που πραγματικά κουβαλούν την έμφυλη βία και πώς αναπαράχτηκαν αυτά μέσα από τον λαϊκό λόγο. Και έτσι λοιπόν έγινε αυτή η συναυλία που πάλι είχε πίσω της, είχε μια ιδέα συντονισμό και τα λοιπά από την Τέση Γιαννακίνα, με την οποία έχουμε μιλήσει στο παρελθόν εδώ στην εκπομπή, και ήταν ένα πρόγραμμα που υλοποιήθηκε και αυτό με την συνδιοργάνωση του Δήμου, του Δήμου Νεάπολης Σικαιών, με την ίδια ομάδα, την όλη πόλη κοινότητα μουσικής πράξης και έρευνας. Και να γυρίσουμε στον Γιάννη Χαρούλη. Ο Χαρούλης ο οποίος έχει ένα ρεπερτόριο που είναι τραγούδια συνέχεια άλλων, αλλά τα λέει με έναν ιδιαίτερο δικό του τρόπο. Για να θυμηθούμε το «Σκουλαρικάκι».

Το Σκουλαρκάκι σε απολύτως συναυλιακή εκτέλεση βέβαια, Θανάσης Παπακουσταντίνου, αυτό που ακούσαμε από τον Γιάννη Χαρούλη και κάπως έτσι συμβαίνει άρρωση στα δικά του live, που ένα από αυτά θα είναι απόψε στο Θέατρο Γης. Τώρα έχουμε ελάχιστα λεπτά για να σας πω μια κουβέντα ακόμα για την τελευταία εκδήλωση του ψυχαναλυτικού κύκλου Θεσσαλονίκης που ολοκληρώνει αυτή τη χρονιά με την προβολή της ταινίας Persona του Ingmar Bergman, ταινία του 1966 και ήταν πρόταση της Σουηδίας για Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας, ένα αριστούργημα πραγματικά, το οποίο προβάλλεται στις 11 του μήνα, στις 9, στον κινηματογράφο Απόλλωνα, για να μην μπερδευτούμε. Έχει την υποστήριξη της ελληνικής εταιρείας της Νέας Λακανικής Σχολής και της Ακαδημίας Κλινικών Σπουδών της Αθήνας. Είναι συνέχεια γενικά στο νήμα του θέματος του συνεδρίου της Νέας Λακανικής Σχολής για το 2026, που είναι μεταβλήθεια, μεταλλαγές της αλήθειας στην ψυχανάλυση. Τετάρτη 11 του μήνα στις 9 το βράδυ. Τώρα και άλλα έχει διάφορα και για το Πράσινο Μπαλκόνι μπορούμε να πούμε μια κουβέντα, αλλά θα τα αφήσουμε για άλλη φορά. Το Πράσινο Μπαλκόνι που είναι ένας διαγωνισμός, ας πούμε, που ξεκίνησε ο Δήμος Θεσσαλονίκης, αλλά στους 15 διαγωνιζόμενους ξαφνικά 2-3 πήραν 1000 ψήφους μαζεμένους και όλοι κατάλαβαν ότι είναι μάλλον διαβλητή αυτή η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Με τούτα και μετά, αλλά φτάσαμε στο τέλος, θα σας πω και εγώ τώρα ένα γεια, αλλά με τον τρόπο του Νίκου Παπάζογλου και με τον υπέροχο στίχο που κρύβει αυτό το τραγούδι, με ένα γεια. Νίκος Παπάζογλου, γεια σας.

0: εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Λοιπόν, έχουν περάσει σχεδόν 60 χρόνια από όταν κυκλοφόρησε ένας δίσκος, ο οποίος πλέον σήμερα θεωρείται ένας από τους κορυφαίους δίσκους που κυκλοφόρησαν ποτέ. Και βέβαια αναφέρομαι στο Blonde on Blonde, τον 7ο δίσκο του Bob Dylan και έναν δίσκο έτσι στην καρδιά της πρώτης ηλεκτρικής του περίοδου. Έναν δίσκο στον οποίο ακούμε τον Dylan σε ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό του με την μπάντα που τον συνόδευε τότε στα ηλεκτρικά του live, τους Hawks, όπου Hawks βέβαια εσείς γράψετε από δίπλα The Band, και είναι βέβαια ο δίσκος στον οποίο θα αφιερώσουμε ολόκληρη τη σημερινή μηχανή αναζήτησης, με τον Γιάννη Δημητρούδη στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Νίκο Κακαρίκο στη ρύθμιση και τη φροντίδα του ήχου. Ένας δίσκος ο οποίος ξεκινάει και με το πιο πετυχημένο του single, το Rainy Day Women No. 12 and 35. Ήταν ένα single το οποίο έφτασε σχεδόν στην κορυφή στην Αμερική του 1966, νούμερο 2, νούμερο 7 στην Αγγλία, μαζί με τον Pledging My Time. Είχαν κυκλοφορήσει τότε μαζί σαν A και B side, το οποίο Pledging My Time ωστόσο δεν θα το ακούσουμε στη σημερινή εκπομπή, και αυτό γιατί το Blonde on Blonde είναι ένας διπλός δίσκος και προφανέστατα δεν μπορούσα να χωρέσω ολόκληρη την διάρκεια του στην σημερινή μηχανή αναζήτησης. Όλα αυτά βέβαια με την προτροπή σε εσάς να πάτε μετά στο σπίτι να βρείτε τον δίσκο διαδικτυακά και να τον ακούσετε ολόκληρο από την αρχή μέχρι και το τέλος. Περνώντας λοιπόν το Pledging My Time, εμείς συνεχίζουμε με το Visions of Johanna.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Είναι αρκετά εντυπωσιακό το πόσα πασίγνωστα τραγούδια περιέχει τον Blonde on Blonde, και ίσως αυτός ήταν και ένας βασικός λόγος που εν τέλει έχει γίνει τόσο γνωστός ο δίσκος αυτός, τόσο επιτυχημένος και καλλιτεχνικά βέβαια μέσα στα χρόνια και μέσα στις δεκαετίες. Θα ακούσουμε τα περισσότερα από αυτά στην πορεία της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, δεν ακούμε ολόκληρο το δίσκο γιατί πολύ απλά δεν προλαβαίνουμε. Είναι διπλός δίσκος, ένας από τους πρώτους διπλούς δίσκους γενικότερα σε μια περίοδο που ο Bob Dylan είχε περάσει στον ηλεκτρισμό και συνοδευόταν στις ζωντανές του εμφανίσεις από τους Hawks, άρα τους The Band στην πραγματικότητα, και έτσι ξεκίνησε να ηχογραφεί τον δίσκο στη Νέα Υόρκη, όπως θα δούμε και στην πορεία της εκπομπής. Για λίγο ωστόσο, μετά από προτροπή του παραγωγού Bob Johnston, μετακόμισαν στο Nashville με κάποιους μόνο από τους Hawks, τον Al Cooper και τον Robbie Robertson. Ωστόσο, το πρώτο κομμάτι το οποίο ηχογραφήθηκε και ολοκληρώθηκε και χρησιμοποιήθηκε εν τέλει και σαν πρώτο σίγκλι για την προώθηση του δίσκου, σε αυτό το κομμάτι της πραγματικότητα ακούμε τον Bob Dylan μόνο, σχεδόν τέλος πάντων, με τους Hawks, ένα από τα πιο γνωστά του δίσκου, ένα από τα πιο γνωστά του Bob Dylan της ηλεκτρικής του περίοδου γενικότερα. One of us must know sooner or later.

Ως γνωστόν λοιπόν, κάποια στιγμή το 1965 ο Bob Dylan αποφασίζει να μπει στην πρίζα, να φτιάξει ηλεκτρικό ήχο, κάτι το οποίο ξένησε, έτσι να το πούμε ευγενικά, από το λιγότερο τους οπαδούς του. Φτιάχνει ωστόσο μια τριλογία rock δίσκων, folk rock δίσκων και ανάμεσα στο 65 και 66, η οποία τριλογία ολοκληρώνεται με τον δίσκο που ακούμε σήμερα, τον Blond on Blond, έναν από τους πρώτους διπλούς δίσκους στην ιστορία. Γενικότερα δεν συνηθιζόταν κάτι τέτοιο εκείνα τα χρόνια τους. Έλωσα ακόμα, η αλήθεια είναι ότι το βινήλιο ήταν ένα σχετικά νέο μέσο για την διάθεση της μουσικής, κυρίως το ραδιόφωνο άκουγε ο κόσμος προφανέστατα και κινούνταν τον βινήριο, αλλά να βγάλει κάποιος το 1966 διπλό δίσκο ήταν κάτι πραγματικά πάρα μα πάρα πολύ σπάνιο. Αυτό το οποίο ωστόσο κάνει τον δίσκο να ξεχωρίζει, όπως θα δούμε και στην πορεία της εκπομπής, είναι ο τρομερός συνδυασμός αυτού του ηλεκτρικού ήχου με την στιχουργική δυνότητα και το γράψιμο του Bob Dylan. Θα δούμε στην πορεία και πώς συνήθιζε να γράφει τα τραγούδια, καθώς στην πραγματικότητα μιλάμε για συνεργασίες οι οποίες γινόντουσαν με session μουσικούς, τους οποίους πέρα από τους Hawks δεν τους γνώριζε ο Dylan. Δεν ήταν άνθρωποι με τους οποίους έπαιζε μαζί για πολύ καιρό, άνθρωποι με τους οποίους στην πραγματικότητα μπορεί να ενορχίστρωνα τα τραγούδια για πολύ καιρό στις ζωντανές εμφανίσεις. Σχεδόν ταυτόχρονα φτιάχνονταν τα τραγούδια με την ηχογράφηση μέσα στο στούντιο. Ένα τώρα από τα άλλα single που έβγαλε ο δίσκος είναι το «I Want You».

τώρα η ιστορία όσον αφορά τους μουσικούς που συνοδεύουν τον Dylan έχει ως εξής. Αφού του έβγαλε το Highway 61 Revisited το 1965, άρχισε να ψάχνει μουσικούς για να τον συνοδεύουν στις ηλεκτρικές εμφανίσεις. Η αρχική μουσική που βρήκε, εξαιρετική μουσική όπως για παράδειγμα ο Mike Bloomfield ή ο Al Cooper, δεν ήθελαν όλοι να συνεχίσουν μαζί του και ήταν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι του πρότειναν τους Hawks, μια μπάντα Καναδών στην πραγματικότητα, οι οποίοι συνόδευαν τον Ρόνι Χόκινς και από εκεί πήραν το όνομά τους εκείνα τα χρόνια. Τους βρήκε ο Bob Dylan, τους άκουσε, έπαιξε μαζί τους και ξεκίνησε μια συνεργασία εμβληματική, η οποία τον συνόδευε βέβαια και μετά από πολλά χρόνια, όταν οι Hawks πλέον είχαν μετονομαστεί επίσημα σε The Band. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι δεν παίζουν όλοι οι Hawks στον δίσκο αυτό, γιατί ήδη μέσα από τις συναυλίες και τις περιοδίες κάποιοι είχαν κουραστεί και με το πρόγραμμα αλλά και με τον ίδιο τον Dylan και είχαν αποχωρήσει από το σχήμα, ενώ ο Bob Dylan από ένα σημείο και μετά, φτιάχνοντας σιγά σιγά τον δίσκο, είχε αρχίσει να μην είναι ευχαριστημένος από το πώς έπαιζαν η μουσική και το πώς στην πραγματικότητα μετέφραζαν ηχητικά το όραμα που είχε ο ίδιος όταν έγραφε τα τραγούδια. Γι' αυτό και μετακόμισε τα session της ηχογράφησης του δίσκου από τη Νέα Υόρκη στο Νάσφιλ, όπως σας είπα πιο πριν, για να συνεργαστεί με μερικούς από τους κορυφαίους session μουσικούς στον κόσμο στην πραγματικότητα. Σας υπενθυμίζω για μία ακόμη φορά ότι το Νάσβιλ είναι μέχρι και σήμερα η πόλη με την μεγαλύτερη συγκέντρωση μουσικών και στούντιο σε μία συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή και με πληθυσμιακά κριτήρια σε ολόκληρο τον κόσμο, καθώς είναι το κέντρο της λαϊκής και δημοφιλούς παραγωγής μουσικής στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Τώρα, κάτι το οποίο κάνει ο Bob Dylan και σας είπα και λίγο πιο πριν σε αυτούς τους δίσκους, καθώς για πρώτες φορές στην πραγματικότητα γράφει για ηλεκτρική μπάντα, είναι ότι έχει γράψει ο ίδιος τα τραγούδια στην κιθάρα και στη φωνή, στο πιάνο και στην φωνή. Δεν έχει φτάσει ωστόσο στο σημείο ακόμα να τα ενορχιστρώσει και είναι κάτι το οποίο τον βλέπουμε να το κάνει ξανά και ξανά σε όλους σχεδόν τους ηλεκτρικούς του δίσκους, ότι παίζει στην αρχή με μία κιθάρα και τη φωνή του τα τραγούδια στους υπόλοιπους μουσικούς που είναι να γράψουν και σχεδόν με τη μία, σχεδόν πρίμα βίστα ή σχεδόν μετά το πρώτο άκουσμα, το ενορχιστρώνουν ακριβώς πάνω στην στιγμή. Γι' αυτό και πολλές από τις ηχογραφήσεις που ακούμε μπορεί να μην είναι η πρώτη φορά την οποία έπαιξαν το τραγούδι από Bob Dylan με τους μουσικούς τους, αλλά είναι σίγουρα μία από τις πρώτες φορές που το ενορχίστρωσαν μαζί. Δεν τους έφερε δηλαδή ακριβώς το τραγούδι έτοιμο και αυτοί το έπαιξαν, αλλά το συνδιαμόρφωσαν μέσα στο στούντιο.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Και εν τέλει αυτό που ωστόσο καταφέρνει ο Bob Dylan να κάνει με τους δίσκους αυτούς και ίσως περισσότερο από όλους στο Blonde on Blonde είναι να συνδυάσει τους ηλεκτρικούς ήχους, να συνδυάσει τους rock ήχους, να συνδυάσει τα blues, τα οποία εκείνα τα χρόνια ακόμα είχαν σχετικά ελαφρά και καθημερινά θέματα ή επαναστατικά θέματα ή οτιδήποτε, με έναν τρόπο γραψίματος που αγαπούσε ο ίδιος, που προερχόταν από τους αγαπημένους του συγγραφείς και ποιητές του μοντερνισμού. Κάτι το οποίο, αν το σκεφτούμε έτσι και κάνουμε μια πολύ βέβαια τραβηγμένη από τα μυαλά, από τα μαλλιά αναλογία, μπορεί να θυμίζει την έννοια του δικού μας εδώ έντεχνου, το πώς δηλαδή μια λαϊκή ή λαϊκότροπη μουσική συνδυάστηκε με την ποίηση. Στην πραγματικότητα, αν το σκεφτούμε έτσι λίγο out of the box που λέμε, αυτό κάνει ο Bob Dylan στους δίσκους του αυτούς, και θα το ακούσουμε νομίζω καλύτερα από κάθε άλλο τραγούδι του δίσκου στο επόμενο, το Leopard Skin Pillbox Hat, μια σάτυρα στην πραγματικότητα την οποία κάνει ο Bob Dylan στην υπερκατανάλωση, την καταναλωτική μανία εκείνης της εποχής.

Επαναλαμβάνω για μία ακόμη φορά σήμερα ότι δεν ακούμε ολόκληρο τον Blonde on Blonde του Bob Dylan, καθώς ο δίσκος είναι διπλός και δεν χωράει σε μία μόνο εκπομπή. Κάνω μερικές επιλογές όσον αφορά τα κομμάτια τα οποία θα ακούσουμε. Πρώτο τελευταίο για σήμερα το Fourth Time Around, μία απάντηση του Bob Dylan στο Norwegian Wood που είχαν κυκλοφορήσει οι Beatles λίγους μήνες νωρίτερα.

Τώρα τον είχε πρωτοκυκλοφορήσει ο διπλός δίσκος το 1966 σε διπλό βινήλιο, δηλαδή η τελευταία του πλευρά, η τέταρτη. Δηλαδή αποτελούνταν από ένα μόνο κομμάτι σχεδόν 11,5 λεπτά σε διάρκεια, το Sad Eyed Lady of the Lowlands, και εκεί θα πάμε για να κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Ο δίσκος βέβαια πολύ πολύ επιτυχημένος και εμπορικά νούμερο 9 στην Αμερική, νούμερο 3 στην Αγγλία και ο πρώτος του Bob Dylan που έγινε 2 φορές πλατινένιος στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως σας είπα και νωρίτερα, πλέον θεωρείται ένας από τους κορυφαίους δίσκους όλων των εποχών γενικότερα. Μετά και την κυκλοφορία του ξεκινάει μια αρκετά μεγάλη σειρά περιοδιών ο Bob Dylan σε διάφορα μέρη του κόσμου, στα οποία το πρώτο μισό της βραδιάς παίζει μόνος του με μια κιθάρα ακουστικό σετ. Το δεύτερο μισό της βραδιάς είναι ηλεκτρικό μαζί με τους Hawks, κάτι το οποίο όταν έφτανε εκείνο το σημείο της κάθε συναυλίας, οι αντιδράσεις του κοινού μάλλον δεν ήταν και τόσο πολύ ευγενικές, και υπάρχουν βέβαια αρκετές πηγές και από τα ίδια τα μέλη των Hawks ή των The Band βέβαια, όπως ονομάστηκαν αργότερα, και γραπτές αλλά και σαν ντοκιμαντέρ, που λένε οι ίδιοι πως ήμασταν νεαροί μουσικοί τότε, βγαίναμε να παίξουμε με τον Bob Dylan και αντιμετωπίζαμε μια εχθρική ατμόσφαιρα και ένα γιουχάρισμα χωρίς να φταίμε εμείς. Δεν ήμασταν εμείς που είχαμε επιλέξει να ακούγονται τα τραγούδια ηλεκτρικά και με αυτόν τον τρόπο, αλλά εμείς βρισκόμασταν εν τέλει στο επίκεντρο των κακών αυτών, ας τους πούμε έτσι, χαρακτηρισμών. Όλα αυτά βέβαια σταμάτησαν αρκετά απότομα κάποια στιγμή το 1966, όταν είχε ένα αρκετά σοβαρό ατύχημα ο Bob Dylan με την μοτοσυκλέτα του και για αρκετούς μήνες αποσύρθηκε από την ενεργό δράση, για να επιστρέψει βέβαια συνεχίζοντας μια τεράστια καριέρα εκείνα τα χρόνια. Πάμε λοιπόν να κλείσουμε την ακρόαση περίπου του Blonde on Blonde. Υπενθυμίζω για μια ακόμα φορά ότι ο δίσκος είναι διπλός και καλό θα είναι, ήταν φυσικά πάρα πολύ όμορφο και για εσάς να το βρείτε και να τον ακούσετε ολόκληρο από την αρχή μέχρι και το τέλος. Εμείς ακούμε με το πώς κλείνει κανονικά Sad Eyed Lady of the Lowlands. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Νίκος Κακαρίκος σήμερα μαζί μας στον ήχο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου. Καθημερινά στον 958 της ΣΕΡ 3.

0: Με μια ηλιαχτίδα ξεκινήσαμε την σημερινή εκπομπή. Ένα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι του Κώστα Ζευγαδέλη και του Γιώργου Κορδέλα, το οποίο το ακούσαμε από μια εξίσου όμορφη εκδοχή εδώ ζωντανά στο στούντιο του 958, που μόλις ξεκίνησε ένα live, μια ραδιοφωνική συναυλία με ένα ντουέτο για φωνή και πιάνο. Είμαστε ζωντανά στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Είμαι η Δώρα Δαβίδου στην επιμέλεια του Τσουκπόξ. Ηλία Σταμπουλή, Αγγελική Μπρέλου ρυθμίζουν τον ήχο και ο Κώστας Σαββίδης είναι στη ροή στο στούντιο του 958 και φιλοξενούμε σήμερα εδώ στο στούντιο που κάνουμε τα live τις συναυλίες την Μέλλα Γεροφώτη στο τραγούδι. Καλησπέρα Μέλλα.
1: Καλησπέρα Δώρα. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ.
0: Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Και τον Αστέρη Τσαλίκη στο πιάνο. Καλησπέρα Αστέρη.
2: Καλησπέρα για μένα και εγώ χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ και ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Παιδιά, εντάξει, με τη Μέλλα το συζητάμε καιρό ότι θέλουμε να κάνουμε κάτι, μία αντίστοιχη συναυλία και βρήκαμε την αφορμή σήμερα.
1: Βεβαίως, υπάρχει μια πολύ καλή αφορμή.
0: Ποια είναι αυτή?
1: Είναι η επερχόμενη συναυλία, που, η πρώτη μου προσωπική συναυλία, που γίνεται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Επταπυργίου, το Σάββατο 27 Ιουνίου, αυτό το Σάββατο δηλαδή που μας έρχεται, με τίτλο «Ψυχή μου φως». Και 9 και 4 το βράδυ και σας περιμένουμε όλους. Θα πούμε και άλλα για αυτή τη συναυλία.
0: Άρα υπάρχει αυτή η συναυλία στην οποία θα πούμε κάποια πράγματα. Είναι λίγο εντυπωσιακό που είναι η πρώτη σου συναυλία, γιατί είσαι μια τραγουδίστρια της πόλης, πάρα πολύ καλή στο ρεπερτόριο που είσαι, στο έντεχνο. Και εγώ απορώ πώς δεν έχεις κάνει κάποια συναυλία ως τώρα.
1: Κάποιο προσωπικό project, δηλαδή να παρουσιαστώ καλλιτέχνη. Έχω συμμετοχές αρκετές, ναι, αλλά έτσι να παρουσιάσω τη δουλειά μου και να παρουσιαστώ ως ερμηνεύτρια είναι η πρώτη φορά που θα συμβεί αυτό. Και μάλιστα σε μια συναυλία η οποία δεν είναι και απλά μια συναυλία, είναι ας πούμε μια συναυλία παράσταση. Είναι ένα ολοκληρωμένο project, μια έτσι ολοκληρωμένη πρόταση που ας πούμε ότι είναι και θεματική.
0: Ωραία. Εκτός λοιπόν από αυτή τη συναυλία στην οποία θα πούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, έχεις και έναν πρώτο προσωπικό δίσκο. Ποιος είναι αυτός?
1: Εννοείς?
0: Εννοώ του Σταύρου του Σταυρίδη, το ημερολόγιο φανταστικών γεγονότων, που είναι ο δίσκος με αποκλειστικά δικό σου υλικό και στο οποίο συμμετέχει όλα τα κομμάτια.
1: Έχει κάποια χρόνια που έχει κυκλοφορήσει ο πρώτος μου προσωπικός δίσκος σε συνεργασία με τον Σταύρο το Σταυρίδη, που έχει γράψει και τη μουσική και τους στίχους σε 8 υπέροχα τραγούδια, εκτός από ένα που είναι σε ποίηση Μαρίας Πολυδούρη. Όλη η υπόλοιπη δουλειά είναι του Σταύρου. Τα αγαπάω πάρα πολύ αυτά τα τραγούδια. Οι ερμηνείες μου στο στούντιο είναι αρκετά παλιές. Απλά άργησε για κάποιους λόγους ο δίσκος να βγει. Οπότε κάθε φορά που τα ακούω, έτσι έχω και μία νοσταλγία σε σχέση με το πώς μπορεί να τραγουδούσα ή να προσέγγιζα κάποια πράγματα παλιότερα.
0: Πότε ηχογραφήθηκαν τα κομμάτια αυτά, δηλαδή?
1: Τα κομμάτια ξεκίνησε τώρα η όλη διαδικασία της ηχογράφησης το 2017. Και περάσαν αρκετά χρόνια από τότε. Έχει 2-3 χρόνια που κυκλοφόρησε βέβαια ο δίσκος. Και ναι, αλλά οι ερμηνείες είναι από τότε, είναι παλιές.
0: Άρα εμείς σήμερα εδώ θα ακούσουμε δύο κομμάτια από τον δίσκο αυτό ζωντανά, από τον Αστέρη Τσαλίκη στο πιάνο και εσένα στο τραγούδι. Και λέω να ξεκινήσουμε με το «Για όσους κοιτούν την ακτή».
1: Πολύ ωραία.

0: Για όσους κοιτάζουν την ακτή, λοιπόν, ακούσαμε σε μουσική και στίχους του Σταύρου Σταυρίδη από τον δίσκο «Ημερολόγιο φανταστικών γεγονότων».
1: Γεγονότων, ναι.
0: Το CD, λοιπόν, αυτό που κυκλοφόρησε πριν λίγα χρόνια. Και συνεργάζεσαι με συνθέτες της πόλης, έχεις τραγουδήσει τραγούδια σε πρώτη εκτέλεση, τα οποία θα ακούσουμε και το Σάββατο στην συναυλία στο Επταπύργιο. Να ακούσουμε ακόμα ένα κομμάτι από το δίσκο αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Ποιο θα είναι αυτό?
1: Τα ρούχα σου.
0: Mm-hmm. Πάλι σε μουσική και στίχους.
1: Σε μουσική και στίχους του Σταύρου του Σταυρίδη.
0: Και έχουμε εδώ μαζί μας στο πιάνο τον Αστέρη Τσαλίκη.

0: Ακούσαμε και τα ρούχα σου. Είμαστε εδώ σε μια ραδιοφωνική συναυλία ζωντανά στο στούντιο του 958 και ακούμε τη Μέλλα Γεροφώτη να τραγουδάει εδώ ζωντανά για το Τσουκουμπόξ. Ευχαριστούμε πολύ, Μέλλα, γι' αυτό.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και ακούμε και τον Αστέρη Τσαλίκη στο πιάνο. Αστέρη, από πότε γνωρίζεσαι με τη Μέλλα, πότε ξεκίνησε όλη αυτή η συνεργασία και από πότε παίζετε μαζί?
2: Γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Τυπικά γνωριζόμαστε πλέον 25 χρόνια, από το 2001, από το σχολείο, από το Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, και μετέπειτα και στο Πανεπιστήμιο ήμασταν σχεδόν μαζί.
0: Αλλά πανεπιστήμιο, νομίζω, να πούμε ότι στο πανεπιστήμιο, ΠΑΜΑΚ.
2: Ναι, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης. Αλλά ουσιαστικά η συνεργασία μας ξεκινάει περίπου από το 2014-2015. Ξεκινήσαμε κάποια πράγματα σε εμφανίσεις, όχι κάτι συντονισμένο, σε διάφορα project, σκόρπια, συμπλήρωνα ή οτιδήποτε άλλο.
1: Λίγο θέατρο, λίγο μουσικές σκηνές.
0: Τώρα όμως υπάρχει κάτι πολύ συντονισμένο, που είναι αυτή η συναυλία του Σαββάτου στο Φεστιβάλ Επταπεργίου, στην οποία εσύ, Αστέρη, θα είσαι στο πιάνο.
2: Θα είμαι.
0: Έχεις αναλάβει και τις ενορχιστρώσεις. Οπότε τώρα θα παίζετε παρέα στην πολύ ωραία αυτή σκηνή του Επταπεργίου. Μίλησε μας, Μέλλα, για όλη αυτή τη συναυλία που ετοιμάζεται εδώ και πολλούς μήνες.
1: Το δημιουργικό κομμάτι έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Δηλαδή η ιδέα του να στηθεί μια συναυλία, ένα project και να παρουσιαστώ καλλιτεχνικά στην πόλη μου αρχικά. Η συναυλία προέκυψε να είναι μια συναυλία παράσταση. Δηλαδή έχει να κάνει με τη σχέση του ανθρώπου με την ψυχή του. Εμπεριέχει μέσα τραγούδια τα οποία υποστηρίζουν αυτή τη θεματολογία, και η ροή, η σειρά των τραγουδιών είναι τοποθετημένα με συγκεκριμένο τρόπο ώστε να υποστηρίζουν μια ροή ιστορίας. Πώς δηλαδή ξεκινάει μια σχέση με την ψυχή του ανθρώπου, πώς ακούς την ψυχή σου κάποια στιγμή πώς χάνεται αυτή η επαφή και τι πρέπει να γίνει για να ξανακερδίσεις την επαφή με την ψυχή.
0: Και έχει τον τίτλο
1: «Ψυχή μου φως». Εμπεριέχονται μέσα κείμενα, ποίηση, στιχομηθεία.
0: Άρα όλη αυτή είναι μια δική σου ιδέα, το πώς έχει στηθεί και το πώς την έχει στήσει στην παράσταση.
1: Είναι
0: στο
1: μια,
0: μεγαλύτερο κομμάτι,
1: είναι
0: ίσως.
1: Μια δική μου ιδέα, η οποία βέβαια διανθίζεται πάντα και υποστηρίζεται από ανθρώπους που έχω γύρω μου. Δηλαδή βοηθάνε πάντα όλοι μου οι συνεργάτες για να ολοκληρωθεί μια ιδέα. Ας πούμε, χωρίς τον Αστέρη δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί αυτή η ιδέα. Έβαλε αρκετά το χέρι του μέσα σε όλο αυτό. Και όλοι οι συνάδελφοι βάζουν με κάποιο τρόπο την ψυχή τους και αφήνουν το δικό τους αποτύπωμα πάνω σε μια δουλειά. Οπότε ναι, μπορώ να πω ότι ναι, μεν δική μου, αλλά δεν θα ήταν η ίδια άμα δεν είχα αυτούς τους ανθρώπους γύρω μου.
0: Θες να μας αναφέρεις τώρα, μιας και το ξεκινήσαμε, τους συντελεστές της παράστασης?
1: Ναι.
0: Ας πούμε τους μουσικούς αρχικά. Αστέρης Τσαλίκης, πιάνο.
1: Ο Αστέρης Τσαλίκης θα είναι στο πιάνο. Η Δέσποινα Σκέντου θα είναι στο βιολί. Η Αναστασία Ζαχαριάδου θα είναι στο κανονάκι και στο φλάουτο. Ο Τραϊανός Αλμπανούδης θα είναι στο κοντραμπάσο. Ο Δήμος Δημητριάδης θα είναι στα τύμπανα. Και έχω τη χαρά να έχω στη σκηνή μαζί μου και τέσσερα παιδιά μου, τέσσερις μαθητές μου, οι οποίοι θα κάνουν φωνητικά και πολλά ακόμα πράγματα σε αυτή τη συναυλία. Είναι η Εμμανουέλα Κρίνου, η Ειρήνη Τσιρίκα, η Σοφία Δαγκοπούλου και ο Θεόκλητος Βάτσας. Και φυσικά, αυτό που δεν πρέπει να παραλείψω με τίποτα είναι ότι για αυτή τη συναυλία ανεβαίνει από την Αθήνα για να παραστεί μαζί μας πάνω στη σκηνή, να παίξει πιάνο, ο αγαπημένος μου συνθέτης και συνάδελφος Δημήτρης Μαραμής.
0: Τέλεια. Με τον οποίο επίσης έχετε μια συνεργασία.
1: 10 χρόνια σταθερή συνεργασία.
0: Οι συναυλίες αυτές που γίνονται στο Επταπύργιο, στο φεστιβάλ, είναι, όπως είπες και εσύ, παραστάσεις, και δίνεται η ελευθερία να γίνουν και άλλα πράγματα πέρα από το κλασικό τραγουδάμε τα κομμάτια. Οπότε σήμερα σκεφτόμουν και το συζητήσαμε και λίγο πριν ξεκινήσουμε, ότι όλο αυτό το δημιουργικό κομμάτι δεν είναι απλό. Δηλαδή θέλει να συντονιστούν πάρα πολλά πράγματα.
1: Και φυσικά σε αυτό
0: και
1: το
0: συζητήσει και πολλά πράγματα.
1: Σε αυτό το συντονισμό έχω να πω ότι είναι μπροστά η ελευθερία η Τέτουλα, που έχει τη σκηνοθετική επιμέλεια όλης της παράστασης και έχει φτιάξει ένα υπέροχο σκηνικό γραφιστικά, έχει επιμεληθεί τα φώτα, έχει φανταστεί, έχει μπει στη διαδικασία να σκεφτεί όλο αυτό τον κόσμο που είχα στο κεφάλι μου και να τον φέρει πάνω στη σκηνή, να τον κάνει πραγματικότητα.
0: Εντάξει, υπάρχει πολύ μεγάλη χαρά, η οποία φαίνεται και τη βλέπουμε το που πήγες, και είναι και λογικό να υπάρχει αυτή η χαρά, και αναμένουμε λοιπόν το Σάββατο. Μιας και μιλάμε για την ψυχή, η ψυχή μου φως, να πάμε σε έναν άλλον συνθέτη πολύ αγαπημένο όλων και πολύ καλό μας φίλο εδώ στη Θεσσαλονίκη, τον το Μιχάλη Γούτη, του οποίου επίσης κάποια τραγούδια έχει ερμηνεύσει.
1: Έχω σταθερή συνεργασία και με τον Μιχάλη Γούτη. Έχω κάνει δύο συμμετοχές σε δύο δίσκους του. Κάποια τραγούδια τελευταία ελευθερώσαμε έτσι, χωρίς να είναι μέρος μιας δισκογραφικής δουλειάς. Και φυσικά ο Μιχάλης έχει ενορχιστρώσει και το πρώτο μου τραγούδι, το οποίο, για το το οποίο θα παίξουμε αργότερα.
0: Αργότερα. Τώρα ναι. Θα ακούσουμε. Λέω να ακούσουμε κάτι για την ψυχή.
1: Θα ακούσουμε τις ψυχής και του έρωτα.
0: Σε στίχους Θεοδόση Βολκόφ.

0: Ακούσαμε της ψυχής και του έρωτα σε μουσική του Μιχάλη Γούτη και στίχους του Θεοδόση Βολκόφ, ένα τραγούδι που βρίσκεται στον δίσκο Πορτρέτο, τον δεύτερο δίσκο, το προσωπικό του Μιχάλη Γούτη, στον οποίο συμμετέχει η Μέλλα Γεροφώτη. Ο Μιχάλης Γούτης είναι ένας συνθέτης της Θεσσαλονίκης, ο οποίος έχει κατέβει στην Αθήνα. Να πούμε ότι εδώ πέρα τώρα μαζί μας στο στούντιο είναι η Μέλλα Γεροφώτη, που ακούμε στη φωνή, είναι ο Αστέρης Τσαλίκης που ακούμε στο πιάνο και έχουμε και έναν
1: ένα κροατή
0: που είναι εδώ μαζί μας, ο οποίος κοιτάζει, θαυμαστή, ο οποίος κοιτάζει πραγματικά με θαυμασμό την ακούς τη Μέλλα, την προσέχω από την αρχή. Είναι ο Χρήστος Παπαδόπουλος, ο κλαρινετίστας, ο οποίος έχει έρθει από την Αθήνα για αυτό το λόγο, για να παρακολουθήσει την εκπομπή και τη συναυλία.
2: Και ο οποίος είναι και ο συνδετικός κρίκος, συγγνώμη για τη διακοπή, της Μέλλας και του Μιχάλη. Νομίζω ότι αυτός έκανε τη γνωριμία, αν δεν κάνω λάθος.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Εγώ νομίζω ότι εσύ, Αστέρη, έκανες τη γνωριμία. Κάτι παίζατε όλοι μαζί ποδόσφαιρο, αυτή την ιστορία έχω ακούσει.
2: Πάντως εγώ το Μιχάλη μέσω του Χρήστου το γνώρισα.
1: Ωραία. Εντάξει, κάπως όλοι κάναμε τότε. Και οι δυο τους υπήρξαν συνδετικός κρίτικος για να γνωρίσω εγώ τον Μιχάλη.
0: Υπάρχει, τέλος πάντων, όλοι πάνω κάτω έχουμε την ίδια ηλικία, ναι. Και είναι μια κοινότητα μουσικών που γνωριζόμαστε λίγο πολύ και θαυμάζουμε ένα το έργο του άλλου. Αυτό που θέλω να πω όμως είναι ότι ο Χρήστος έχει κατέβει και αυτό στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Και δημιουργεί εκεί. Ο Μιχάλης έχει κατέβει στην Αθήνα, όπως και πολλοί, όπως και ο Δημήτρης Μαραμής είναι στην Αθήνα. Εσύ, Μέλλα, μένεις εδώ.
1: Αντιστέκομαι ακόμα.
0: Για πες μου
1: σε αυτή
0: αυτό.
1: Την
0: πώς
1: ροή.
0: Πώς είναι να είσαι στη Θεσσαλονίκη και να είσαι ερμηνεύτρια στην Θεσσαλονίκη. Κάνεις τα μαθήματά σου, όπως είπες πριν.
1: Ναι, σίγουρα στο καλλιτεχνικό κομμάτι είναι δύσκολα να ζεις στην Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν πολλά ταξίδια στην Αθήνα αναγκαστικά για να μπορεί αυτό το πράγμα να έχει μια ροή και μια εξέλιξη. Θα πω ότι ακόμα προτιμώ και έτσι πάρα πολύ συνειδητά επιλέγω να βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη. Μου αρέσει πιο πολύ η ποιότητα ζωής της πόλης αυτής. Ναι, ναι.
0: Άρα δεν έχεις κάποια σκέψη να μας φύγεις.
1: Για μόνιμη μετακόμιση στην Αθήνα, όχι. Η αλήθεια είναι ότι κατεβαίνω αρκετά συχνά. Έχω πολλούς φίλους κάτω. Okay. Οπότε το θέμα της διαμονής δεν είναι πρόβλημα.
0: Εντάξει, το θέμα είναι να κάτσει και κάποιος εδώ. Εγώ για καλό το λέω. Ας μείνει και κάποιος
1: εδώ. Εδώ. Θα μείνω εγώ να φυλάω την πόλη μαζί με τον Αστέρη.
0: Ωραία. Θέλει. Επόμενο κομμάτι είναι ένα κομμάτι πολύ αγαπημένο του Ένιο Μωρικόνε. Τι έχεις να μας πεις γι' αυτό πριν το τραγουδήσεις, πώς έγινε η επιλογή? Αστέρη, μπορείς και εσύ να μιλήσεις, εννοείται.
2: Τα λέει η Μέλλα τόσο ωραία που δεν θέλω να μιλήσω.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η ευρωπαϊκή μουσική και ο κινηματογράφος μουσικά με κυνηγούν σε όλη μου τη ζωή. Σε ένα project μέσα προσπάθησα να χωρέσω λίγο κάτι από το κάθε τι που μπορεί έτσι κάπως να με προσδιορίζει καλλιτεχνικά. Αυτή την ταινία την αγαπώ από παιδάκι και τη μουσική αυτή την έχω στα αυτιά μου από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου.
0: Μιλάμε για το Σινεμά Παραδίζω.
1: Για το Σινεμά Παραδίζω, ναι.
0: Ωραία. Από το οποίο θα ακούσουμε το.
1: Σε. Αν, δηλαδή.

0: για να συμμετάσχει σε κάποιες δουλειές. Τώρα για το Σάββατο θα ανέβουν από την Αθήνα αρκετοί για αυτή τη συναυλία, ναι, και για να σας στηρίξουν και σε φιλικό επίπεδο και σε μουσικό. Ανέβηκε και ο Χρήστος Παπαδόπουλος που είναι εδώ μαζί μας. Θα ανέβει και ο Δημήτρης Μαραμής που τον αναφέραμε λίγο πριν. Θα παίξει σε κάποια κομμάτια πιάνο.
1: Θα παίξει στα δικά του κομμάτια πιάνο.
0: Okay. Ναι. Και εμείς θα ακούσουμε τώρα ένα από αυτά τώρα, με τον Αστέρη Τσαλίκη στο πιάνο. Θα ακούσουμε ένα από τα πολύ αγαπημένα μου.
1: Βέβαια.
0: Την Εράιδα.
1: Την
0: η
1: Εράιδα.
0: Οποία σε στίχους.
1: Του Λόρκα.
0: Του Λόρκα και ο Σωτήρης Τρεμπιζάς έχει κάνει την απόδοση στα ελληνικά.
1: Σωστά.
0: Νεράιδα.

0: Ακούσαμε την Εράιδα σε μουσική του Δημήτρη Μαραμή σε μια πραγματικά πάρα πολύ ωραία εκτέλεση με την Μέλλα Γεροφόντα εδώ ζωντανά στο στούντιο του 958 και τον Αστέρι Τσαλίκη στο πιάνο. Μέλλα, νομίζω είσαι μια από τις καλύτερες φωνές της νεότερης γενιάς σε αυτό το ρεπερτόριο που έχει ένα πολύ ευρύ φάσμα και όποτε σε ακούω live, δεν ξέρω, με συγκινείς πάρα πολύ.
1: Χαίρομαι που μπορώ να συγκινήσω τώρα.
0: Σε άκουσα και πρόσφατα στην συναυλία ένα αφιέρωμα για τον Μάνο Χατζηδάκη στην έσω τελετών του Απιθύτα, που ήταν μια πάρα πολύ καλή συναυλία αυτή που έγινε.
1: Ήταν πολύ ωραία συναυλία με πολλούς καλούς συντελεστές.
0: Πάρα πολύ καλούς συντελεστές. Αλλά ξέρεις, σε πρόσεχα, ήταν η Plaza Ensemble, ήταν οι χοροδίες από τα Απιθύτα, από τη μουσικολογία. Ήταν ο Ανδρέας Καρακώτας
1: που τραγούδησε.
0: Αλλά ξέρεις, πρόσεχα ρε παιδί μου στο τραγούδι του Χατζηδάκη και ήσουν πάρα πάρα πάρα πολύ καλή. Πέρα, ξέρεις, μια τραγουδίστρια σκέφτομαι ότι πρέπει να έχει τεχνική πολύ καλή, που εσύ το έχεις σπουδάσει αυτό. Έχεις σπουδάσει και μονοδία.
1: Κλασικό και τραγούδι έχω τελειώσει, ναι.
0: Είναι δύσκολο μια τραγουδίστρια και ένα τραγουδιστής αντίστοιχα που έχει σπουδάσει κλασικό τραγούδι να μπορεί να αποδώσει με τρόπο τέτοιο τα ελληνικά έντεχνα τραγούδια, θεωρώ εγώ.

0: Εντάξει, για μένα το κλασικό τραγούδι μπορεί να υπήρξε σπουδές, mm-hmm. αλλά η καρδιά μου και η ψυχή μου ήταν πάντα στον ελληνικό στίχο, ποτέ δεν σταμάτησα δηλαδή να τραγουδάω παράλληλα.
1: Οπότε το κάνεις παράλληλα αυτό. Ναι. Είναι λίγο δύσκολο, καταλαβαίνεις πώς το λέω.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Όσον αφορά
0: καταλαβαίνω.
1: Το ερμηνείας,
0: είναι λίγο κόντρα.
1: Είναι κόντρα και πολλές φορές και σε αυτό το ακούς. Εντάξει, δικιά σου περίπτωση τώρα δεν έχω λόγια. Τα ακούνε οι ακροατές και οι ακροάτριες. Ακούσαμε λοιπόν την Νεραίδα του Δημήτρη Μαραμή, ο οποίος θα είναι το Σάββατο στην συναυλία στο Επταπύργιο. Πες μας λίγο για αυτή τη συνεργασία με τον συγκεκριμένο συνθέτη.
0: Ξεκίνησε πριν από 10 χρόνια ακριβώς. Ο Θοδωρής Βουτσικάκης μας έφερε σε επαφή.
1: Ο οποίος ήταν ο πρώτος ερμηνευτής στο κομμάτι αυτό.
0: Ναι, νομίζω ότι ο πρώτος ήταν ακόμα πιο πριν ο Μάριος Φραγκούλης. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Δεν είμαι σίγουρη.
0: Ούτε εγώ είμαι σίγουρη.
1: Το ξέρω.
0: Εντάξει. Το τραγουδήσανε πολύ αυτό το τραγούδι. Η αλήθεια είναι το αγαπήσαμε πολύ και θέλουμε πολύ να το λέμε. Ξεκίνησε λοιπόν πριν από 10 χρόνια ακριβώς με αφορμή ένα κύκλο τραγουδιών τότε που είχε γράψει ο Δημήτρης το συμπόσιο. Ένα κύκλο τραγουδιών με θέμα το κρασί και του συμβολισμού του. Από εκεί και πέρα συνεχίστηκε μέσα από. Έχω τραγουδήσει πολύ συνθετικό έργο του Δημήτρη Μαραμή.
1: Και θεατρικά αρκετά.
0: Αρκετά. Ναι, έχουμε κάνει πολλές συναυλίες σε όλη την Ελλάδα μαζί και στο εξωτερικό. Με μια έτσι ομάδα τραγουδιστών από τη Θεσσαλονίκη.
1: Τέλεια.
0: Που μας αγαπά και μας επιλέγει πάντα ο Δημήτρης. Τέλεια. Και συνεχίζουμε.
1: Οπότε το Σάββατο, όπως είπες, στο ρεπερτόριο που διάλεξες εσύ σε βοήθεια με τον Αστέρη, σε συνεργασία με τον Αστέρη.
0: Ναι, ναι. Το αποφασίσαμε στο τέλος μαζί.
2: Okay. Η Μέλ το διάλεξε. Όχι ότι δεν μ' αρέσει, δεν το λέω για αυτή την έννοια. Ότι η Μέλα τα έχει κάνει όλα. Εγώ απλά εκτελώ τις εντολές της όσο μπορώ.
1: Εντάξει, οι ενορχιστρώσεις όμως είναι δικές σου, που είναι πολύ βασικό κομμάτι αυτό. Αυτά πιο βασικά.
0: Εντάξει. Σεμνός είναι ο Αστέρης.
1: Οπότε αυτό που ήθελες μαζί με τον Αστέρη είναι να συμπεριλάβεις τους συνθέτες με τους οποίους έχεις συνεργαστεί για κάποια αγαπημένα σου τραγούδια. Θέλω, για να σας ξεκουράσω λίγο, γιατί τα έχετε δώσει όλα από την αρχή, να ξαναγυρίσουμε λίγο στο Μιχάλη Γούτη και να ακούσουμε ένα τραγούδι ηχογραφημένο, να τα ακούσουμε από τον υπολογιστή, το λέω μέσα στην Αγγελική και στον Ηλία. Θέλω να ακούσουμε την Μοίρα, η οποία κυκλοφόρησε πριν 1,5 χρόνο, νομίζω,
0: περίπου,
1: σε στίχους του Δημήτρη Λέντζου. Μελοποιεί ο Μιχάλης στίχους του Δημήτρη Λέντζου. Τελευταία. Θες να μας πεις κάτι για αυτό το κομμάτι πριν τα ακούσουμε?
0: Αυτό το κομμάτι παίζει σημαντικό ρόλο στη συναυλία του Σαββάτου και περιέχει μέσα και ένα στίχο ο οποίος θα μπορούσα να πω ότι μπορεί να περιγράψει έτσι, να δώσει το κεντρικό μήνυμα της συναυλίας.
1: Θα το πούμε τώρα αυτό το στίχο ή αφού ακούσουμε
0: αφού
1: το κομμάτι?
0: Ακούσουμε το κομμάτι.
1: Τέλεια. Άρα θα ακούσουμε ηχογραφημένη με full band τη Μοίρα σε μουσική του Μιχάλη Γούτη, στίχους του Δημήτρη Λέντζου, με τη Μέλα Γεροφώτη στο τραγούδι.

0: Ακούσαμε λοιπόν την Μέλλα Γεροφώτη στην Μοίρα σε μουσική του Μιχάλη Γούτη. Το ακούσαμε ηχογραφημένο αυτό το κομμάτι με ολόκληρη την μπάντα. Ποιος είναι ο στίχος, Μέλλα?
1: Ο κόσμος για να αλλάξει θέλει βαθιά ψυχή.
0: Τι ωραία. Άρα έχουμε και την ψυχή που ψάχνουμε για το κόνσεπτ του Σαββάτου, της συναυλίας του Σαββάτου. Ο κόσμος για να αλλάξει θέλει βαθιά ψυχή. Πολύ ωραίο. Δημήτρης Λέντσος. Πού ηχογραφήθηκε το κομμάτι αυτό?
1: Αυτό το κομμάτι μαζί με ένα ακόμα που θα ακούσουμε μετά ζωντανά, ηχογραφήθηκαν στο στούντιο Sierra.
0: Στην Αθήνα.
1: Στην Αθήνα. Ναι.
0: Αυτά τα κατεβάσματα στην Αθήνα.
1: Αυτά τα κατεβάσματα που λέμε, κατέβα λίγο Μέλλα να γράψουμε δύο τραγούδια. Ναι, ηχογραφήθηκαν μέσα σε μία μέρα, σε ένα πρωινό Κυριακής. Μάλιστα για τη Μοίρα, επειδή ο Μιχάλης συνεχώς μου δίνει πολύ καταθλιπτικά τραγούδια να τραγουδήσω. Για τη Μοίρα μου είχε πει, έλα κατέβα, σου έχω ένα πάρα πολύ ωραίο καλαματιανό, θα τραγουδήσουμε, θα είναι χαρούμενο. Και η αλήθεια είναι ότι είναι από τα πιο χαρούμενα τραγούδια που έχω τραγουδήσει η Μοίρα. Και τον ευχαριστώ γι' αυτό.
0: Θα τα ακούσουμε το Σάββατο.
1: Το Σάββατο θα τα ακούσουμε φυσικά, θα τα ακούσουμε ζωντανά, θα τα ακούσουμε με full band και με τα υπέροχα παιδιά στα φωνητικά.
0: Ωραία.
1: Όπως θα ακούσουμε και
0: το τελευταίο,
1: το τελευταίο ταξίδι.
0: Το οποίο είναι ακόμα ένα από τα τραγούδια του Μιχάλη Γούτη που είναι σε μορφή single που κυκλοφόρησε πόσο έχει, 1,5
1: μαζί με τη Μοίρα. Μαζί με τη Μοίρα, ναι.
0: Η στίχη είναι του Γιώργου
1: Μοσαίδη.
0: Ωραία. Άρα τελευταίο ταξίδι.

0: Ακούσαμε το τελευταίο ταξίδι σε μια ζωντανή εκδοχή και σε μια ζωντανή καταγραφή εδώ στο στούντιο του 1958 από τη Μέλα Καιροφώτη και τον Αστέρη Τσαλίκη. Και εσείς είναι κάποια τραγούδια που είμαστε γύρω τριγύρω από τη δημιουργία τους και τα ακούμε, τα ξανακούμε και τώρα συγκινούμε που τα ακούω εδώ πέρα ζωντανά και που θα τα ακούσουμε και το Σάββατο στο Επταπύργιο. Αστέρη, είσαι έτοιμος για το Σάββατο?
1: Έτσι νομίζω. Έχω ετοιμαστεί πολύ καιρό πριν.
0: Και όσον δουλεύετε αφορά καιρό αυτό, μήνες.
1: Αυτό, δουλεύετε μήνες. Επομένως, το κομμάτι της προετοιμασίας έχει τελειώσει ήδη από τις αρχές της Άνοιξης περίπου. Τώρα, για το performing θα δούμε. Το Σάββατο θα φάνει κατευθείαν.
0: Νομίζω τώρα είναι το κομμάτι της χαράς, ας πούμε. Το κομμάτι που απλά θα το απολαμβάνετε όταν αυτό συμβαίνει, γιατί πρέπει να συμβεί και αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Και να το μεταδώσετε και στο κοινό που θα είναι από κάτω. Να πω ότι έχουν μείνει κάποια εισιτήρια λίγα για όποιον θέλει, που σίγουρα θα θέλει κάποιος ακούγοντας τώρα όλα αυτά, να μπει στη πλατφόρμα της ΜΟΡ και να βγάλει. Είναι ένας πάρα πολύ όμορφος χώρος αυτός το Επταπύργιο.
2: Ναι, ο οποίος είναι ιστορικός χώρος, κουβαλάει μια βαριά ενέργεια και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι κάθε καλοκαίρι μετασχηματίζεται σε ένα χώρο τεχνών, όπου εκεί πέρα μπορούν να εκφραστούν τόσοι καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα και από την πόλη μας. Φωτίζεται, παίρνει άλλη ενέργεια, σαν να ξορκίζεται μέσα από όλη αυτή την τέχνη, γιατί έχει δει πολύ σκληρά πράγματα αυτός ο χώρος. Και τώρα με αυτόν τον τρόπο είναι σαν να τον φορτίσουμε με μια διαφορετική ενέργεια και όλο αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης είναι ένας από τους σημαντικότερους θεσμούς που έχουμε αυτή τη στιγμή στη Βόρεια Ελλάδα, το Φεστιβάλ του Επταπυργίου, και στο πλαίσιο αυτό το ότι έχουν καθιερώσει αυτό το μνημείο να γίνεται χώρος τεχνών κάθε καλοκαίρι, πάρα πολύ σημαντικό για την πόλη μας.
0: Νομίζω πως το σημαντικό που συμβαίνει σε αυτό το φεστιβάλ είναι ότι παράγονται πρωτότυπες παραστάσεις, που παράγονται κάποια πράγματα μόνο για αυτό το φεστιβάλ και δημιουργούνται. Και εσείς συμμετείχατε στο κομμάτι αυτό της δημιουργίας με όλα αυτά που είπαμε. Δηλαδή, έχετε στήσει μια παράσταση ουσιαστικά με κείμενα. Τα κείμενα τι νοσ είναι αυτά που θα ακουστούν?
2: Τα κείμενα είναι και δικά μου. Αλλά...
0: Άρα γράφεις και κείμενα?
2: Γράφω από πολύ μικρή και κείμενα και ποίηματα. Αλλά φυσικά υπάρχουν και κείμενα μεγάλων Ελλήνων ποιητών και λογοτεχνών, τα οποία έτσι κάπως συνυπάρχουν μέσα στη ροή της συναυλίας.
0: Από ό,τι κατάλαβα, έψαχνες καιρό την αφορμή για να στήσεις μια τέτοια παράσταση, η οποία είναι η πρώτη σου προσωπική, εντελώς προσωπική συνέχεια.
2: Ναι.
0: Αν αυτή είναι η πρώτη, η δεύτερη ποια θα είναι?
2: Δεν έχω ιδέα, Δώρα. Αλήθεια, αυτή την ερώτηση...
0: Αυτά την Κυριακή και μετά θα το πούμε, βέβαια.
2: Αυτή την ερώτηση έκανα και εγώ στον εαυτό μου όταν φτιάχτηκε αυτή η παράσταση και την είδα και λέω ωραία. Και μετά από αυτό τι θα κάνεις? Δεν έχω ιδέα.
0: Εντάξει, νομίζω από την Κυριακή και μετά θα το σκεφτούμε αυτό. Έχουμε κάποιες...
2: Να πάω να κάνω ένα μπάνιο στη θάλασσα και μετά
0: θα το σκεφτώ αυτό. Θέλω να ακούσουμε ένα τραγούδι που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι από τα αγαπημένα μου, το Ορφέα Περίδη. Το οποίο όταν μου έστειλε τη λίστα με τα τραγούδια, χάρηκα πάρα πολύ που το έχεις βάλει μέσα αυτό. Και είναι ένα τραγούδι που δεν ξέρω αν ακούγεται και πολύ συχνά, αλλά είναι από τα πάρα πολύ ωραία τραγούδια που έχει γράψει ο Ορφέας Περίδης και είναι το «Αυτός που πάει τη ζωή».
2: Αυτός που πάει τη ζωή.
0: Λιγάκι παραπέρα.
2: Έτσι.

0: Αυτός που πάει τη ζωή, ακούσαμε ένα από τα πολύ αγαπημένα μας τραγούδια του Ορφέα Περίδη, που κάτι μου λέει ότι θα ακουστεί και λίγο διαφορετικά στο Ευταπύργιο το Σάββατο. Εμείς σήμερα ακούσαμε μια σειρά πολύ ωραίων τραγουδιών στην αρχική τους μορφή, δηλαδή μόνο με πιάνο και φωνή, που ήταν ωστόσο πάρα πολύ γεμάτο αυτό που ακούσαμε και πάρα πολύ ωραίο, γιατί είναι και το πιάνο. Και που έπαιξε ο Αστέρης, έτσι πολύ γεμάτο και ωραίο, και προφανώς και η φωνή της Μέλλας Γεροφώτη. Να πούμε ότι το Σάββατο λοιπόν στις 9 και 4.
1: Στις 9 και 4, ναι.
0: Ξεκινάει η συναυλία που έχει τον τίτλο
1: Ψυχή μου φως.
0: Ψυχή μου φως. Καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστούμε, Δώρα.
0: Να το χαρείτε πάρα πολύ. Θα είμαστε εκεί, εννοείται. Και τώρα πηγαίνοντας σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής, καταρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ για την συναυλή αυτή, για όλα αυτά τα τραγούδια.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Και πηγαίνοντας σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής, θέλω να αναφερθούμε και σε τραγούδια τα οποία γράφεις εσύ, τα οποία δεν τα έχουμε αναφέρει ως τώρα.
1: Ένα, Δώρα, είναι. Ένα και μοναδικό. Περίμενε. Έχω γράψει.
0: Ένα είναι που έχετε. Που ξέρουμε. Ένα είναι που έχετε ηχογραφήσει. Σίγουρα έχεις κι άλλα. Όταν μου λες, γράφεις ποίηματα, γράφεις κείμενα, γράφεις.
1: Ήταν η πρώτη φορά που γεννήθηκε ολοκληρωμένο τραγούδι φέτος στο μυαλό μου.
0: Αυτή τη στιγμή που έγινε η αρχή, σίγουρα θα υπάρχει και συνέχεια.
1: Έτσι μου λένε οι περισσότεροι. Προς το παρόν είναι αυτό.
0: Εντάξει, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι που κυκλοφόρησε στις 12 Ιουνίου.
1: 12 Ιουνίου, ναι.
0: Στίχη μουσική Μέλλα Γεροφώτη. Γνωρίσαμε και αυτήν σου την πλευρά, την συνθετική και
1: τη γνώρισα κι εγώ.
0: Πού ηχογραφήθηκε το τραγούδι αυτό, λοιπόν?
1: Το τραγούδι αυτό ηχογραφήθηκε στην Αθήνα πάλι, Subway Studios, στα Βρυλίσια. Πάρα πολύ
0: άλλο ωραία. Άλλο ένα κατέβασμα στην Αθήνα.
1: Βεβαίως, στο φίλο μας το Βαγγέλη το Σαπουνά. Και το ενορχίστρωσε φυσικά ο αγαπημένος μας ο Μιχάλης ο Γούτης.
0: Τέλεια. Θα ακούσουμε λοιπόν αυτό το κομμάτι, το ξύπνημα. Τι λοιπόν αναφέρεται το ξύπνημα?
1: Το ξύπνημα αναφέρεται σε μία εσωτερική δύναμη, η οποία κάποιες φορές έτσι, όταν κάνει την παρουσία της αισθητή, μπορεί να σε βάλει, να σε παρακινήσει, να κάνεις πράγματα τα οποία κοιμόντουσαν καιρό. Είναι σαν να ξυπνάει κάτι μέσα σου.
0: Λοιπόν. Τέλεια. Θα ακούσουμε το ξύπνημα λοιπόν έτσι όπως ηχογραφήθηκε και έτσι όπως το έχουμε στην πρώτη του μορφή ηχογραφημένο. Θα τα ακούσουμε αγγελική. Αστέρη Τσαλίκη, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι σήμερα εδώ.
2: Εγώ ευχαριστώ πάρα
0: και
2: πολύ.
0: Και Μέλλα Γεροφώτη, θα τα πούμε το Σάββατο.
2: Ήμουν... τέλεια.
0: Και εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία. Είχαμε και τον ακρατή εδώ, τον Χρήστο Παπαδόπουλο, τον οποίο θα ακούσουμε.
1: Θα τον ακούσουμε να παίζει κλαρινέτο
0: στο ξύπνημα το ηχογραφημένο. Ηλία Σταμπουλή και Αγγελική Μπρέλο, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ρυθμίσατε τόσο ωραία τον ήχο. Καλή συνέχεια.

πυρπολιμένες μουσικές με πάνσαλες ακτές. Χρυσά μας όνειρα ζωή, ζωή μας μπακιδένια. Πατηρημένες μετοχές, το αύριο και το χθες. Κι αν φεύγω τίποτα δε φεύγει από μένα.

σκηνές και λόγια που ξεχνάς, ο ήλιος πριν φανεί. Σαν έργο άπαιχτο που έμεινε στην πρόβα. Πουλιά είναι

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Η ώρα είναι 7.

Κλασικό πρωινό. Στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κλασικό πρωινό στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Κλασικό πρωινό.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
4: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 30 Ιουνίου και σήμερα γιορτάζουν ο Απόστολος και η Αποστολία. Χρόνια σας πολλά! Σαν σήμερα το 1859 ο ρηψοκίνδυνος Γάλλος Ζαν Φρανσουά Γκραβελέ, γνωστός και ως Σαρλ Μπλοντέν, διασκίζει τους καταράκτες του Νιαγάρα σκηνοβατώντας. Και το 1908 έκρηξη μετεωρίτης στη Σιβηρία καταστρέφει τα πάντα σε ακτίνα 50 χιλιόμετρων. Το 1789 γεννιέται ο Ωράς Βερνέ, Γάλλος ζωγράφος, θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους οριενταλιστές καλλιτέχνες στη Δυτική Ευρώπη. Το 1917 έρχεται στη ζωή η Σούζαν Χέιγουρτ, Αμερικανίδα ηθοποιός βραβευμένη με Όσκαρ για την ταινία «Θέλω να ζήσω». Την αποκαλούσαν η γυναίκα με τη φαρμακερή ματιά, μολύνθηκε από ραδιενέργεια κατά τη διάρκεια γυρισμάτων της ταινίας «Ο Δαίμον της Ασίας». Εκεί που γυρίζονταν η ταινία, είχαν γίνει δοκιμές πυρηνικών όπλων και κανείς δεν ενημέρωσε το cast. 91 άτομα από την παραγωγή νόσησαν με καρκίνο, ανάμεσά τους και η λαμπερή ηθοποιός. Γενέθλια έχει σήμερα η σπουδαία στιχουργός μας Λίνα Νικολακοπούλου, που σήμερα κλείνει τα 67 έτη. Έχει συνδεθεί καλλιτεχνικά με το Σταμάτη Κραουνάκη και μας έχουν χαρίσει αγαπημένες επιτυχίες, ανάμεσά τους και τα Ισοτηρία της Ψυχής και το Τρεις Άγγελοι. Το 2012 το Ελληνικό Θέατρο αποχαιρετά το Θύμιο Καρακατσάνη, ηθοποιός και σκηνοθέτης, γνωστός για την αγάπη του στον Αριστοφάνη. Το 1936 κυκλοφορεί το εμβληματικό μυθιστόρημα «Όσα παίρνει ο άνεμος» της Μάργαρετ Μίτσελ, ένα έργο που έμελε να γίνει παγκόσμιο φαινόμενο και να μεταφερθεί λίγα χρόνια αργότερα στη μεγάλη οθόνη με τεράστια επιτυχία. Ενώ δύο χρόνια μετά κυκλοφορεί το πρώτο κόμικ με περιπέτειες του Σούπερμαν. Το 1966 οι Beatles κυκλοφορούν το Revolver, ένα άλμπουμ σταθμό που έσπασε τα μουσικά όρια της εποχής και χάραξε νέους δρόμους στην pop κουλτούρα. Και το 1989 ο Spike Lee μας ταρακουνά με την πρεμιέρα της ταινίας Do the Right Thing, ένα έργο καμπανάκι για το ρατσισμό που παραμένει δυστυχώς επίκαιρο. Ήταν μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
5: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα πρωινά του 958, τώρα η Εύη Καρκίτη. Αμέσως μετά ο Γιώργος Τούλας. Και στη συνέχεια η Αναστασία Γρηγοριάδου.

Μετά από μια, ορίστε, γλάρη στο βάθος, μετά από μια ολιγοήμερη παύση και πάλι εδώ, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της R3, έφτασα σήμερα το πρωί στην πραγματικότητα, μετά από μια περιήγηση σε μια Ευρώπη η οποία έβλεπε το θερμόμετρο να ανεβαίνει στους 41 βαθμούς. Ήταν ένα γεγονός σοκαριστικό και όπως μας ενημερώνουν οι ειδικοί επιστήμονες που παρακολουθούν τα φαινόμενα αυτά, επρόκειτο για ένα γεγονός ιστορικό, με την έννοια ότι ο φετινός παρατεταμένος καύσωνας στην κεντρική και τη δυτική Ευρώπη είναι κάτι το οποίο θα μείνει όχι μόνο στα μετεωρολογικά χρονικά, διότι αν βρίσκεται κανείς σε χώρες, για παράδειγμα όπως είναι η Ελβετία, και βλέπει ανθρώπους να παίρνουν φόρα από τις γέφυρες προκειμένου να πηδούν στα ποτάμια σε αναζήτηση λίγης δροσιάς, τότε ενδεχομένως να είμαστε αντιμέτωποι και με κάπως παράξενες ανθρώπινες συμπεριφορές, στις οποίες μπορεί να σε οδηγήσει μια πολύ μεγάλη ζέστη, μια ακραία ζέστη, κυρίως ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι συνηθισμένοι σε τέτοια. Γενικά, τα κακά νέα μας έχουν ζώσει από παντού αυτό το πρωινό. Είναι η πρώτη μέρα του Ιουλίου. Θεωρητικά μιλώντας, θα έπρεπε έτσι σαν σήμερα να υπάρχει ίσως μια διάθεση κάπως πιο ελαφριά. Διάλεξα μερικά τραγούδια για τη θάλασσα, προκειμένου να μοιραστούμε αυτό εδώ το πρωινό. Η Ζωή Κουτελοπούλου είναι μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9.30. 23 13 33 84 56 στη διάθεσή σας και αυτό το πρωινό. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι.

Είναι λοιπόν το μακρύ καυτό καλοκαίρι της Ευρώπης. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, αυτό το κύμα της ζέστης, μια ζέστης παρατεταμένης, δεν ήταν μια-δυο μέρες έτσι, όπου ο καιρός θα έλεγε κανείς ότι τρελάθηκε. Είναι κάτι το οποίο αφήνει πάρα πολύ βαθύ αποτύπωμα και ενδεχομένως αλλάξει κάποιες από τις συνήθειες των ανθρώπων, οι οποίοι πραγματικά είναι άναυδοι. Αυτό που γινότανε στα ποτάμια, τα οποία, μιλάμε τώρα για ποταμούς όπως είναι ο Ρήνος, που βουτάς, και το πιο πιθανό είναι να βρεθείς εκεί που χύνεται ο Ρήνος, νομίζω κάπου στο Ρότερνταμ, αν και εν πάση περιπτώσει ενδεχομένως βάζουν κάποια δίχτυα ή σε κάποιους άλλους παραπόταμους, με κάποιο τρόπο κανείς τέλος πάντων μπορεί να δροσιστεί χωρίς να κινδυνεύσει η ζωή του. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πραγματικά δεν πνίγηκαν άνθρωποι, οι οποίοι απλώς δεν μπορούσαν να αντέξουν το αφόρητο κύμα της ζέστης. Ήταν επίσης πάρα πολύ περίεργο το ότι, περίεργο, ναι, κατά μία έννοια ήταν περίεργο να κυκλοφορείς σε δρόμους πόλεων, καθώς πρέπει πόλεων, εντός ή εκτός εισαγωγικών το καθώς πρέπει, και να βλέπει κανείς ανθρώπους να κυκλοφορούν με το μαγιό, να περιβρέχονται κάθε τρεις και λίγο. Η ζωή λέει, α, ωραίο. Ωραίο ήταν με την έννοια του ότι είχε έρθει μια ελευθεριότητα από το πουθενά, να καταβρέχονται με νερό, και βεβαίως αυτό το πράγμα το οποίο γινότανε σε όλους τους δημόσιους χώρους όπου υπήρχαν κρίνες και συντριβάνια. Μπορεί κανείς να φανταστεί πάρτι σε συντριβάνια, δηλαδή να υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων η οποία κάθεται μέσα στο συντριβάνι, υπάρχουν ποτά, υπάρχουν διάφορα φαγόσιμα και κάπως έτσι προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τη ζέστη. Δεν λέω ότι λείπει το χιούμορ, αλλά σίγουρα ήταν και κάτι σοκαριστικό. Ο ΙΕΛ λέει πως αυτό το κύμα ζέστης δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια πρόβα, το οποίο δεν αποκλείεται να μας οδηγήσει σε ένα θερμότερο μέλλον, και πως ο Ιούνιος ήταν ένας από τους θερμότερους μήνες που έχουν καταγραφεί στην Ευρώπη, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν σε πρωτοφανή επίπεδα και σε πολλές χώρες να προκαλούν αύξηση των θανάτων, οι οποίοι προφανώς και είναι θάνατοι που σχετίζονται με τον καύσωνα, και υπήρξαν ήδη και κάποιες πρώτες δημοσιεύσεις σε έγκυρα και έγκριτα επιστημονικά περιοδικά όπως το New Scientist, ότι θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε, μας λένε οι ειδικοί, αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες ως προήμιο ενός ακόμη θερμότερου μέλλοντος, και μέσα σε όλα αυτά έρχεται να προσθεθεί και το Κοπέρνικους, το οποίο σε ανακοίνωση που έβγαλε μόλις χθες μας μιλά για θερμοκρασίες σοκ στους ωκεανούς, κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου καλό φαινόμενο. Διαβάζω ένα ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα της ΕΡΤ. Υπάρχει ένα ιστορικό ρεκόρ υπερθέρμανσης τον Ιούνιο με την επιφάνεια των ωκεανών του πλανήτη. Εντάξει, να έχουν τρελαθεί όλα. Είναι οι υψηλότερες θερμοκρασίες που έχουν παρατηρηθεί ποτέ, σύμφωνα με το Κοπέρνικους, εξαιτίας των επιπτώσεων του φαινομένου Ελνίνιο, το οποίο είναι μεν ένα φυσικό φαινόμενο που έρχεται όμως και αυτό να προσθεθεί στις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στο κλίμα, εξαιτίας βεβαίως της ανθρώπινης δραστηριότητας.

Εδώ είμαστε, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, μετά από μία ολιγοήμερη παύση. Είναι 8 και 32 πρώτα λεπτά, η Ζωή Κουταλοπούλου είναι σήμερα μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Διάβασα στη σελίδα της δημοσιογράφου Κατερίνας Οικονομάκου, μας παρέπεμψε σε ένα link στους New York Times, σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες που διάβασα τα τελευταία χρόνια. Νομίζω πως αυτό που συμβαίνει στο Κονγκό

μειώθηκε ποτέ. Και με έναν τρόπο που μερικές φορές πέφτουν τα θύματα, αυτοί που πλήττονται από αυτόν τον τρομερό ιό και θύματα μιας τρομερής παραπληροφόρησης. Υπάρχει ένα ζήτημα με τους ασθενείς που καταλήγουν και μένουν άταφοι ή όταν εν πάση περιπτώσει κάποια στιγμή μπορεί να γίνονται κάποιες κηδείες, μπορεί οι κηδείες μέσα σε ένα λεπτό να μετατραπούν μέσα σε να γίνει χάος, να επικρατήσει το χάος, καθώς εξοργισμένοι πενθούντες εξφενδονίζουν γροθιές, πέτρες, σπάζουν τα τζάμια αυτοκινήτων και κυνηγούν εργαζόμενους του Ερυθρού Σταυρού, τους οποίους και κατηγορούν ότι αυτοί έφεραν τον έμπολα στην πόλη τους, κάτι το οποίο προφανώς είναι παραπληροφόρηση. Όμως μέσα σε μια τέτοια κατάσταση έχει αρχίσει να βγαίνει προς τα έξω και να αναδύεται η δράση κάποιων ανθρώπων που η λέξη ήρωες ίσως είναι λίγη για να τους περιγράψει. Το έχουμε δει σε πάρα πολλές φάσεις μεγάλων κρίσεων. Να πάρει, ας πούμε, κανείς για παράδειγμα το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας που είχε συμβεί στο Τσέρνομπιλ και πώς κάποιοι ηρωικοί άνθρωποι προσπάθησαν να περισσώσουν οτιδήποτε και αν σώζεται, όπως τώρα υπάρχουν εθελοντές οι οποίοι έχουν καθήκον να θάψουν τους νεκρούς. Ξέρω ότι ακούγονται λίγο σκοτεινά όλα αυτά αυτή τη στιγμή, την ίδια στιγμή όμως, όλα αυτά είναι μια ιστορία αδιανόητου θάρρους και μάλιστα έφτιαξαν το πορτρέτο ενός ανθρώπου, Ραζαμανί Μπογκβαντέλα, ετών 61, ο οποίος ήταν εθελοντής του Ερυθρού Σταυρού, ένα πρόσωπο το οποίο κατάφερε να επιζήσει από τα απίστευτα τα οποία έζησε η χώρα του, από τις αλλεπάλληλες συγκρούσεις στο βορειοανατολικό Κονγκό, ένας άντρας ο οποίος μεγάλωσε 15 παιδιά και ξέρει πως θα δώσει τη μάχη της επιβίωσης, ο οποίος δεν έχει καμιά πρόθεση να τα παρατήσει, επειδή μέσα σε αυτό το κύμα της παραπληροφόρησης που έχει ξεσπάσει στη χώρα, ο ίδιος ως εθελοντής του Ερυθρού Σταυρού δεν έχει σκοπό να τα παρατήσει, και αυτό που έκανε ήταν να ξυλώσει το σήμα του Ερυθρού Σταυρού από τη φόρμα του, προκειμένου να συνεχίσει ένα έργο, γιατί πιστεύει ότι με ένα τέτοιο τρόπο θα βοηθήσει μια πόλη και μια κοινότητα να συνέλθει από μια επιδημία η οποία δεν αποκλείεται να αποδειχθεί και η χειρότερη της ιστορίας τους.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Εδώ είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Πρωινό Τετάρτης, μου ήρθαν από Δευτέρα, αλλά είναι Τετάρτη τελικά. Είναι 1 Ιουλίου, κάπως βαρύς μπήκε ο Ιούλιος. Είμαστε εδώ, συντονισμένοι στον 958, με τη Ζωή Κουταλοπούλη μαζί μας τον ήχο. Σε μια εκπομπή μετά από μια ολιγοήμερη παύση, σήμερα με κάπως πιο χαλαρούς ρυθμούς. Μια άλλη πολύ ωραία ιστορία μας έρχεται από τη Φλωρεντία και τα Ουφίτσι, καθώς ο Σιμόνε Βέρντε, ο οποίος ανέλαβε τη διεύθυνση των Ουφίτσι το 2024, είχε βάλει ένα στόχο, όχι να κάνει το μουσείο πιο εντυπωσιακό, ούτε να το επανακατασκευάσει, ούτε να δώσει ένα καινούριο αφήγημα για την αναγέννηση. Ξέρετε, μερικές φορές σκέφτεται κανείς αν θα μπορούσε ίσως να υπάρξει χώρος για κάτι τέτοιο. Ήθελε όμως να δώσει ξανά βάρος σε εικόνες, τις οποίες η υπερβολική αναπαραγωγή τις είχε κάνει κάτι διαφορετικό. Αρκεί να σκεφτεί κανείς τι έχει γίνει με τη γέννηση της Αφροδίτης και την Άνοιξη, με αυτά εδώ τα διάσημα έργα του Μποτιτσέλη, αν έχετε πάει στο Ουφίτσι, το τι συμβαίνει έτσι μέσα στις αίθουσες, όπου από ένα σημείο και έπειτα εννοείται πως κανείς πλέον δεν βλέπει τα έργα και το μόνο που γίνεται είναι αυτά να γίνονται story, να γίνονται αντικείμενα, να υπάρχει μια ασύλληπτη εξοικείωση με την εικόνα αυτή μέσα από αυτές τις αναρρύθμιτες αναπαραγωγές, με αποτέλεσμα το έργο αυτό ενδεχομένως να χάνει το όποιο βάρος θα μπορούσε να έχει μέσα στο χρόνο. Έτσι λοιπόν διαβάζω πως οι αίθουσες του Μποτιτσέλη στείνονται ξανά, πως το λευκό και πιο σύγχρονο περιβάλλον της προηγούμενης παρουσίασης έχει δώσει τη θέση του πια σε γκρίζους στίχους που θυμίζουν ή εν πάση περιπτώσει επιχειρούν να συγκροτήσουν ένα είδος αναγεννησιακής σοβαρότητας. Μπαίνουν πιο σκοτεινές βάσεις και διάφορα μπρούντζινα προστατευτικά και είναι μια ατμόσφαιρα η οποία δεν θέλει να φωνάξει καινούριο. Δεν επιχειρεί να έρθει για να μιλήσει με έναν τρόπο πιο άμεσο με εκείνο που θα περιηγηθεί τους χώρους στον 21ο αιώνα και ο οποίος έχει εκτεθεί στις εικόνες αυτές ενδεχομένως από την παιδική του ηλικία με χίλιους δυο τρόπους. Και βεβαίως αυτό δεν σημαίνει μόνο για τους Μποντιτσέλη, αλλά μετακινούνται και άλλα έργα προκειμένου το Ουφίτσι, που είναι ένα από τα πιο πολυσύχναστα μουσεία του κόσμου, μόλις πέρσι είχε δεχτεί πάνω από 5 εκατομμύρια επισκέπτες, κάτι το οποίο είναι συγκλονιστικό, αλλά και την ίδια στιγμή είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο και είναι και κάτι το οποίο απειλεί έργα, χώρους και τα πάντα όλα, και αυτό που πρέπει να γίνει είναι και πάλι να βρουν τα έργα, το χαμένο τους βάρος. Είναι, ξέρετε, και μία συζήτηση. Πράγματι πολλές αναπαραγωγές μπορούν να κάνουν ένα έργο να μοιάζει ελαφρύ, ένα τίποτα μέσα στο χρόνο, ενώ δεν αποκλείεται να πρόκειται για μια εμβληματική σύνθεση εξαιτίας αυτών των αναρρύθμιτων αναπαραγωγών. Νομίζω πως είναι ένα πρόβλημα και ο τρόπος με τον οποίο θα τα δει κανείς και πάλι ίσως έχει τη σημασία του. Πλέον τα μουσεία, από ό,τι καταλαβαίνω, που βρίσκονται μέσα σε ένα μετέχμιο, και αυτό ίσως αξίζει κανείς να το συζητήσει και με έναν ειδικό, αυτό που θέλει να προστατεύσει είναι η ουσία των έργων της τέχνης που φιλοξενεί και όχι το πώς μια τέχνη προηγούμενων αιώνων θα γίνει περισσότερο pop ή περισσότερο οικία στους βιαστικούς ταξιδιώτες του σήμερα.

Λοιπόν, αφήνουμε την Ιταλία και πάμε στο Λονδίνο. Σαλμάν Ρούσντι, ο άνθρωπος ο οποίος είναι ένα σύμβολο πλέον, πρόκειται να λάβει, διαβάζω, το Liberatum Cultural Honor στο Λονδίνο, μία βράβευση η οποία συνδέει τη λογοτεχνική του διαδρομή με την ελευθερία της έκφρασης. Όπως ξέρετε, ο Σαλμάν Ρούσντι δεν είναι μόνο το ότι έζησε ένα πολύ μεγάλο και κρίσιμο κομμάτι της ζωής του κρυμμένος και χρειάστηκε άνθρωποι πραγματικά να χτίσουν μία αλυσίδα γύρω του προκειμένου να εξαφανιστεί από τα μάτια των εχθρών του, ενώ συνέχιζε τη δημιουργική του πορεία στα γράμματα, μέχρι που ενώ πίστευε ίσως κάποια στιγμή, αν όχι πως τέλειωσαν όλα, τουλάχιστον οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι πέρασαν, δέχθηκε μία επίθεση η οποία προφανώς και είχε στόχο να του στερήσει τη ζωή, έχασε το ένα μάτι του. Ο Σαλμάν Ρούσντι μοιάζει να είναι ένας εξαιρετικά δυνατός άνθρωπος και να συνεχίζει σε μια εποχή πραγματικά ο ίδιος μόνο, αν σκεφτεί κανείς μόνο το τι έχει γίνει στη δική του τη ζωή, γιατί έγραψε ένα βιβλίο, σε βάζει σε πάρα πολλές σκέψεις. Το συγκεκριμένο, αυτή η συγκεκριμένη αναγνώριση του Ρούσντι, όχι μόνο εξαιτίας της λογοτεχνικής διαδρομής, αλλά και ως ένα πρόσωπο το οποίο πλέον συμβολίζει την ελευθερία της έκφρασης, γίνεται κάτι σημαντικό, κυρίως σε μια περίοδο σαν αυτή που διανύουμε, όπου η ελευθερία της έκφρασης απειλείται σε περισσότερα μέρη και με περισσότερους τρόπους από ό,τι στο πρόσφατο παρελθόν, και αυτό νομίζω πως είναι αλήθεια. Και η βράβευση στρέφει και πάλι την προσοχή στην επίθεση που δέχθηκε τον Αύγουστο του 2022 στη Νέα Υόρκη, ένα γεγονός συγκλονιστικό και σοκαριστικό, καθώς ο Ρούσντι είχε δεχθεί επίθεση με μαχαίρι κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης και υπέστη αυτά τα σοβαρότατα τραύματα. Αναμένεται προφανώς στο Λονδίνο να βρίσκονται προσωπικότητες από τη λογοτεχνία, το σινεμά, άτομα τα οποία ήταν κοντά στον Ρούσντι όλα αυτά τα χρόνια, και έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δει κανείς ποιοι ήταν οι τιμόμενοι με το συγκεκριμένο βραβείο. Ανάμεσα σε αυτούς η πρόωρα χαμένη, απίστευτα ταλαντούχα αρχιτεκτόνισσα Ζάχα Χαντίντ και ο Φράνσις Φορντ Κόπολα. Και η φετινή βράβευση, λέει το ρεπορτάζ, εντάσσεται σε αυτή τη γραμμή, τιμώντας έναν συγγραφέα του οποίου το έργο αλλά και η δημόσια παρουσία έχουν γίνει ακριβώς αυτό το σύμβολο της αντοχής της λογοτεχνίας και της ελευθερίας της έκφρασης απέναντι στη βία και απέναντι στη φήμωση.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Support for Change. Ενσυναίσθηση μέσα από την εκπαίδευση. Δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια για επαγγελματίες και μέλη της κοινωνίας των πολιτών που έρχονται σε επαφή με επιζώσεις και επιζώντες έμφυλης βίας. Μάθε πώς να προστατεύεις, πώς να νοιάζεσαι, πώς να συμβάλλεις σε μια ασφαλέστερη κοινωνία, πώς να αλλάζεις τον κόσμο γύρω σου. Ενημερώσου, ευαισθητοποιήσου. Αναγνώρισε τη βία πίσω από τη σιωπή. Δημιούργησε μια σπίδα απέναντι στην έμφυλη βία. Δήλωσε συμμετοχή στο www.csociety.eu. Support for Change. Γίνε κομμάτι της αλλαγής.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
3: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026 παρουσιάζει δύο βραδιές ποίησης και μουσικής αφιερωμένες στον ομπελίστα ποιητή Γιώργο Σεφέρη. 7 και 8 Ιουλίου. Αφηγήσεις, μελοποιημένα ποίηματα, νέες μελοποιήσεις αλλά και απαγγελίες θα χαρτογραφήσουν το ποιητικό του σύμπαν. Τα τραγούδια ερμηνεύουν ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, ο Παντελής Θεοχαρίδης και η Ελένη Δημοπούλου. Κείμενα, λογοτεχνική μελέτη, Άννα Μικονίου. Απαγγελίες, Γρηγόρης Βαλτινός. Εισιτήρια από timor.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.

Εδώ είμαστε, είναι 9 και 7 πρώτα λεπτά, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών και σε ένα κόσμο σαν το δικό μας, το μόνο που μας έλειπε ήταν μια ταινία για αυτόκλητους τιμωρούς. Διάβασα με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το πώς μια ταινία που έχει όλα τα χαρακτηριστικά έτσι, του σκουπίδιου, είναι μια ταινία σκουπίδι, μια ταινία η οποία προάγει μια ρητορική μίσους, μια ταινία η οποία δεν έχει τίποτε το ουμανιστικό και το ανθρώπινο στη βάση της, κακοσκηνοθετημένη, κακοπαιγμένη, μια ταινία που φέρει την υπογραφή του έτσι και αλλιώς αμφιλεγόμενου γερμανού σκηνοθέτη Uwe Boll και στην οποία πρωταγωνιστεί ένας ηθοποιός ο οποίος εξαιτίας του κάνσελ που έφαγε ήταν άφαντος για πάρα πολλά χρόνια και τώρα επανέρχεται στο ρόλο ενός βαθύπλουτου Αμερικανού, τέλος πάντων εύπορου Αμερικανού επιχειρηματία, ο οποίος ζει στην Κροατία και αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια του στοχοποιώντας ανθρώπους και φερόμενος και στρεφόμενος ενάντια σε μετανάστες για να μετατραπεί σε μια αμφιλεγόμενη φιγούρα που για κάποιους είναι ένας επικίνδυνος εγκληματίας. Για κάποιους άλλους όμως είναι ένας μεγάλος και λαϊκός ήρωας και ίσως δεν χρειάζεται να σας πω τι γοήτευσε στον Elon Musk, ο οποίος όταν έμαθε πως η ταινία αυτή του μιλάω για το Citizen Vigilante, την ταινία του Uwe Boll, όταν η Γερμανία έριξε άκυρο και είπε σε αυτή τη χώρα δεν θα υπάρξει διανομή στις αίθουσες, η πλατφόρμα X του Elon Musk επικοινώνησε με τους παράγοντες της ταινίας και είπε ότι εγώ μπορώ να την ανεβάσω και ολόκληρη αν θέλετε, θα την ανεβάσω για 48 ώρες και αυτό θα βοηθήσει στο promotion της ταινίας. Πρέπει κανείς να σκεφτεί πώς φτιάχνονται στις μέρες μας τα πράγματα, ποιοι είναι αυτοί που τα φτιάχνουν, ποιοι μεσολαβούν, προκειμένου να στεκόμαστε εμείς σε ένα τέτοιο πρωινό με τα προβλήματα βουνό πάνω από το κεφάλι μας, ώστε να ασχολούμαστε με μια τέτοια ακραία ρητορική μίσους η οποία αυτή τη φορά έρχεται από το σινεμά και πράγματι οι συντελεστές της ταινίας και παρά το γεγονός ότι θα έχαναν από ψηφιακές πλατφόρμες αρκετά έσοδα έδωσαν το δικαίωμα στον Elon Musk να ανεβάσει την ταινία για 48 ώρες, κάτι το οποίο εξασφάλισε διανομή σε κάποιες χώρες που είχαν κλειστεί την πόρτα τους και βεβαίως τη δημοφιλία της ταινίας. Μου φαίνεται συγκλονιστικό και δεν είναι μόνο αυτό. Ο ίδιο ο Uwe Boll και παρά τα πάρα πολλά προβλήματα που αντιμετώπισε με χώρες να του κλείνουν την πόρτα, αλλά που τώρα με την διαμεσολάβηση του Elon Musk αυτές πλέον ανοίγουν, έτσι κανείς δεν μπορεί να πει ότι αμάν απαγόρευσαν την ελευθερία του λόγου και, και της διακίνησης αυτής της οπτικής της ζωής, η οποία είναι μια οπτική βίας και μια ρητορική ακρότητας. Ο Uwe Boll, ο σκηνοθέτης, ήδη μίλησε και για το sequel, θα υπάρξει και νούμερο 2, ώστε να είναι έτοιμο το 2027. Και ο Χάμερ λέει, ο πρωταγωνιστής, ο οποίος από ό,τι λένε όσοι είδαν την ταινία κάνει μια άθλια ερμηνεία, λέει πως είναι πρόθυμος να επιστρέψει, ελπίζει μάλλον να είναι πρόθυμος να επιστρέψει στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Νομίζω πως είμαστε μπροστά σε κάποια φαινόμενα τα οποία άραγε είναι πραγματικά πρωτόγνωρα, θα έλεγε κανείς, πως ενδεχομένως όχι, όμως υπάρχει πραγματικά κάτι πρωτόγνωρο στην εποχή μας για το πώς μέσω κάποιων πλατφορμών, τις οποίες χειρίζονται άνθρωποι που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ένας συγκεκριμένος και ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος έτσι που έχει ανθρωπότητα, ένα πρόσωπο το οποίο κατά καιρούς έχει προβεί σε διατυπώσεις έτσι, τρομερής ακρότητας και βεβαίως μιας ρητορικής μίσους για τον τρόπο με τον οποίο το υποστηρίζει, βοηθώντας τη διακίνηση τέτοιου τύπου προϊόντων. Και ξέρετε, αυτό ενδεχομένως να δημιουργεί και μια συνθήκη, να ετοιμάζει το έδαφος και για άλλα πράγματα τα οποία θα βρεθούν μπροστά στα μάτια μας, τα οποία δεν λέω ότι είναι
αθώα μάτια σε καμία περίπτωση, αλλά πιστεύω πως όλα αυτά είναι πραγματικά το τελευταίο πράγμα το οποίο μας έλειπε. Όμως πολύ φοβάμαι πως θα μας κατακλείσουν τέτοιου τύπου προϊόντα.

Εδώ είμαστε. Θα μπορούσε να σοκαριστεί κανείς από το μίσος και την κακία η οποία εκδηλώνεται κάτω από αναρτήσεις που αφορούν την τρανς 20χρονη γυναίκα που έβαλε τέλος στη ζωή της εδώ στη Θεσσαλονίκη. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει πώς ένας άνθρωπος αποφασίζει να κάνει κάτι τέτοιο, όμως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν το περιβάλλον μέσα στο οποίο είναι αναγκασμένοι να ζήσουν τρανς συμπολίτες μας. Υπάρχει μια συγκλονιστική ανάρτηση της Άννας Κουρουπού και πραγματικά ταυτίζομαι με την κυρία Κουρουπού όταν λέει πως αυτό που βλέπουμε είναι ένα παιδί που δεν θα προλάβει να γίνει 21 ετών, όμως από την άλλη σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχει ένα πάρα πολύ έντονο πολιτικό συμφραζόμενο για ευάλωτους συμπολίτες μας, των οποίων τα δικαιώματα και τα αιτήματα για ορατότητα έχουν συγκλονιστικά όμως υποχωρήσει. Είναι κάτι το οποίο νομίζω πως θα πρέπει να διερευνηθεί, να πέσουν φως έτσι σε αυτές τις συνθήκες της ζωής, πάντοτε με σεβασμό στην ζωή και στην προσωπικότητα του ανθρώπου που αποφάσισε να κάνει κάτι τέτοιο, όμως την ίδια στιγμή έρχεται να φέρει μπροστά στα μάτια μας ένα πλήθος προβλημάτων σε έναν δημόσιο διάλογο ο οποίος συνεχίζει έτσι να στοχοποιεί, να μιλάει για woke agendas και για διάφορα άλλα τέτοια ζητήματα. Ήταν ένα γεγονός τρομερό, όπως κάθε φορά που ένας 20χρονος άνθρωπος που θεωρητικά έχει μπροστά του τη ζωή να μην θέλει αυτή τη ζωή να τη ζήσει. Κάτι πολύ ενοχλητικό ήταν πως ενώ είναι ένας άνθρωπος που επέλεξε να ζήσει με ένα διαφορετικό φύλο από το βιολογικό του, ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάστηκε η είδηση αυτή επέμεναν στο βιολογικό φύλο, που σημαίνει πως ούτε και μετά τον θάνατο άφησαν την τρανς γυναίκα στην ησυχία της.

Λοιπόν, ο Ρίτσαρντ Ντόκινς, ο οποίος είχε κάνει πάταγο με το βιβλίο «Υπέρ του Θεού Αυταπάτη», το οποίο μεταφράστηκε και στα ελληνικά, ήταν μια πολεμική εναντίον των θρησκειών και κυρίως της χριστιανικής θρησκείας, αλλά γενικά των θρησκειών. Ένα έργο το οποίο μεταφράστηκε σε πάρα πολλές γλώσσες του κόσμου, και όταν λέμε για πολεμική, μιλάμε για κανονικότητα πολεμική. Μια φορά και στον καιρό μας γράφονται πολεμικές, ενδεχομένως όχι τόσο τακτικά. Αυτή πραγματικά όμως κατάφερε να φτάσει σε ένα κοινό και μάλιστα να υπάρξει και μια πάρα πολύ έντονη συζήτηση, να υπάρξει ένας αντίλογος. Ο Ντόκινς, ο οποίος νομίζω ότι είναι καθηγητής στην Οξφόρδη, ή ήταν, εν πάση περιπτώσει αυτή τη στιγμή είναι νομίζω 85 ετών, τα τελευταία χρόνια είχε αποσυρθεί από τη δημόσια ζωή, είχε μάλιστα και μία ακτιβιστική δράση γύρω από ζητήματα τα οποία είχαν να κάνουν με την αμφισβήτηση του Θεού. Μάλιστα κάποια στιγμή με κάποιους άλλους κινητοποιήθηκαν και είχαν μισθώσει, είχαν πληρώσει μάλλον κάποια λεωφορεία στο Λονδίνο να κυκλοφορούν με ταμπέλες που έλεγαν «Πιθανότατα δεν υπάρχει Θεός, γι' αυτό χαλαρώστε και απολαύστε τη ζωή». Τα τελευταία λοιπόν χρόνια έμοιαζε να έχει αποσυρθεί από την δημόσια ζωή, όμως έδωσε μια συνέντευξη όπου μιλά για την σχέση που είχε αναπτύξει με το chatbot Κλόντια. Μάλιστα έδωσε στο chatbot να διαβάσει το προσχέδιο του μυθιστορήματος που γράφει, που είναι το πρώτο που γράφει, και εντυπωσιάστηκε πάρα πολύ από τα σχόλια που έκανε το chatbot, ότι και με αποτέλεσμα κάποια στιγμή να το αποδώσει συνείδηση. Αντιλαμβάνεστε τις ειρωνίες, τα σχόλια. Κατηγορείται από κάποιους ότι περίπου γοητεύτηκε από μια μηχανή που μιμείται την ανθρώπινη σκέψη, και για μια ακόμη φορά ο Ντόκινς πυροδοτεί μια συζήτηση η οποία είναι τουλάχιστον άβολη για πάρα πολλούς.

Ως εδώ ήταν για σήμερα. Το λίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Ο Γιώργος Τούλας θα είναι για τη συνέχεια κοντά σας. Η Ζώη Κουτελοπούλου ήταν μαζί μας στον ήχο. Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Αύριο Πέμπτη, λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

0: Με ένδυμα περιπάτου.
1: Τετάρτη 1 Ιουλίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Σκιών Μάνος Κατράκης, η Ρένια Λουιζίδου και ο Σπύρος Παπαδόπουλος πρωταγωνιστούν στο Sexy Laundry, μια κωμωδία για το γάμο, τη φθορά της καθημερινότητας και την ανάγκη δύο ανθρώπων να ξαναβρουν ο ένας τον άλλον. Στο Σινέα Πόλων προβάλλεται η ταινία «Άγριες μέρες» του Wong Kar-wai. Στο Hong Kong του 60, ένας άντρας εγκαταλείπει την ερωμένη του, τα φτιάχνει με μια χορεύτρια, την οποία επίσης θα αφήσει πολύ σύντομα, καθώς φεύγει για τις Φιλιππίνες σε αναζήτηση της βιολογικής του μητέρας. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο παρουσιάζεται η μουσικοθεατρική παράσταση «Τα πέπλα της». Με τη φωνή και τις μουσικές συνθέσεις της Σαβίνας Γιαννάτου και τον Πριμαβέρα Σαλόνικο, η παράσταση συνθέτει ένα ποιητικό σκηνικό ταξίδι γύρω από τη γυναικεία σωματικότητα, τη μνήμη, την απόκρυψη, την αποκάλυψη και τη δύναμη της γυναικείας φωνής. Στο Φεστιβάλ Επταπηγείου ζωντανεύει η κλασική όπερα του Τζάκομο Πουτσίνι Μποέμ. Η παράσταση αναδεικνύει τη διαχρονικότητα του έργου μέσα από τη σύγχρονη ματιά της σκηνοθεσίας και των συντελεστών, ενώ οι διακεκριμένοι λυρικοί τραγουδιστές, η συμμετοχή πολλαπλών χοροδιών και η ορχήστρα υψηλού επίπεδου μεταφέρουν το κοινό στον παριζιάνικο κόσμο των νεαρών καλλιτεχνών και της εύθραυσης μιμής, όπου οι έρωτες, οι φιλίες και η απώλεια ζωντανεύουν με πάθος. Η ταράτσα του Soul SKG υποδέχεται μια δυνατή ροκ βραδιά με τρεις μπάντες που κινούνται ανάμεσα στο Garage Punk, το Wild Rock and Punk και την ομοία ενέργεια του Rock and Roll. Οι The Reverend Beast, The Basement and The Sins συναντιούνται στη σκηνή για ένα live γεμάτο ένταση, κιθάρες, ρυθμό και ανεπιτίδευτη συνευλιακή ατμόσφαιρα. Στο στάδιο του Απόλλωνα Καλαμαριάς, ο Σωκράτης Μάλαμας έρχεται για το καθιερωμένο καλοκαιρινό του ραντεβού με το κοινό της Θεσσαλονίκης. Μαζί του η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

Είμαστε εδώ σε μια εποχή γεμάτη τραγωδίες. Δηλαδή, αν μπορούσε κανείς να μαζέψει μόνο τα της χθεσινής μέρας, τον πόνο που προκλήθηκε σε μία και μόνο μέρα από τις ειδήσεις που έσκαγαν η μια μετά την άλλη, ιδιωτικές ή δημόσιες, από την κατάρρευση της πολυκατοικίας μέχρι τους δύο θανάτους στην περιοχή του Λαγκαδά από την Πυρκαγιά, και από τις αυτοκτονίες ανθρώπων στη Θεσσαλονίκη μέχρι την τραγωδία της Βενεζουέλας, για παράδειγμα, ή του καύσωνα που συνεχίζεται στην Ευρώπη και προκαλεί απόγνωση, νομίζω ότι έχουμε το πάνθεον ενός κόσμου που τον τελευταίο καιρό στους ανθρώπους του, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, των πάρα πολύ πλούσιων δηλαδή, οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει, αν θεωρεί κανείς ότι έχουν εξασφαλίσει έναν τρόπο να αποφεύγουν όλα αυτά τα της καθημερινότητας, για όλους τους υπόλοιπους ο πόνος είναι μάλλον το πιάτο της ημέρας.

Γράφει ο Χάρης ο Χεϊζάνογλου, που εκτιμώ πάρα πολύ πάντα την άποψή του, η οποία είναι, δηλώνεται χωρίς περιστροφές. Δεν ξέρω, λέει, τι ακριβώς έγινε στα Πετράλωνα. Ξέρω όμως ότι υπάρχει μια νομοθεσία για το πότε πρέπει να γίνονται αντιστηρίξεις σε εξκαφές. Πού υπάρχει αυτή η νομοθεσία? Υπάρχει στον κανονισμό, όπως θα ήταν λογικό. Υπάρχει στον οικοδομικό κανονισμό που το διαβάζουν οι μηχανικοί. Για να τη βρεις, λέει, πρέπει να ψάξεις ένα προεδρικό διάταμα το 81 και τον αστικό κώδικα. Πρέπει δηλαδή από μηχανικός να γίνεις νομικός. Τι λέει η νομοθεσία? Λέει ότι είναι υποχρεωτική αντιστήριξη? Όχι. Λέει κάτι φιλοσοφίες που καταλήγουν ότι είναι υποχρεωτική όταν υπάρχουν όμορα οικόπεδα με κτίσματα για τα οποία μπορεί να κινδυνεύσουν. Μπορεί να κινδυνεύσουν. Και λέει και άλλα πολλά σε αυτό το κείμενό του, που είναι πολύ κατατοπιστικό για το πώς λειτουργεί αυτή η χώρα. Μια χώρα η οποία είναι πάμε και όπου βγει, στην κυριολεξία όμως, από την αρχή μέχρι το τέλος.

Στις μεγάλες τραγωδίες ή στα ακραία περιστατικά συνήθως υπάρχει μια έτσι πρόσχερη αίσθηση οργής, έκρηξης θυμού. Προσπαθούν όλοι να πούν ότι είναι φτιαγμένο όλο το σύστημα λάθος. Διαπιστώνουμε πράγματα τα οποία είναι τα αυτονόητα, δηλαδή διαπιστώνονται δεκαετίες σε αυτή τη χώρα. Κάποιοι λένε ότι θα μπουν όλα σε μια σειρά, ας πούμε, γίνονται τα τέμπη και λένε θα φτιάξουν τα τρένα, οι συγκοινωνίες, οι δρόμοι, οι υποδομές, τα πάντα. Γίνεται ένα ναυάγιο και ξαφνικά η θάλασσα είναι το μεγάλο στοίχημα κτλ. Όλα αυτά όμως στην Ελλάδα συνήθως κρατάνε τόσο λίγο. Δηλαδή οι υποσχέσεις και η αποφασιστικότητα μοιάζει να είναι ένα από τα πιο πρόσκαιρα πράγματα που μπορεί να βιώσει κανείς σε αυτή τη χώρα. Μετά ξεχνιούνται όλα πάλι και ξανά, μάνα.

Είναι 9:51, είναι ο 9:58, είναι ο Γιώργος Τουλάς στο μικρόφωνο μέχρι τις 11 και οι υποδομές, ο τρόπος με τον οποίο μετασχηματίζονται οι πόλεις, βελτιώνονται τα πράγματα και προχωρά μια χώρα μπροστά, είναι το ζητούμενο όταν έχεις να κάνεις με λογική. Διαβάζω τώρα μια ανάρτηση εδώ πρωί για τη Λουμπλιάνα και το Ζάγκρεπ και το πώς η ποιότητα ζωής των ανθρώπων εκεί είναι εντελώς διαφορετική, γιατί κάποιοι νοιάστηκαν και αυτοί περάσαν τα χίλια μύρια όσα, βγήκαν από συστήματα, πέρασαν πολέμους. Κάποιοι όμως φωτισμένοι άνθρωποι της πόλης τους τις φρόντισαν συνολικά, τις είδαν το μέλλον δηλαδή, και έφτιαξαν ποιότητες ζωής. Το βλέπα πέρσι στην Τουλούζη και έπαθα πλάκα. Εν μέρει το βλέπω ακόμα και στη Λάρισα, η οποία έχει μετασχηματιστεί τις τελευταίες δεκαετίες. Και λες, εμείς γιατί, για ποιο λόγο, το τελευταίο αδόμητο οικόπεδο, ας πούμε, το οποίο ανήκει στην εκκλησία και είναι στην νέα παραλία, πρέπει να το χτίσουμε οικοδομή. Και γράφεις και επιχειρηματολογίες και θα βρεθούν 10, 15 και θα πούν και σένα τι σε νοιάζει, ιδιωτική, όχι, δεν είναι ιδιωτική περιουσία. Η εκκλησία δεν είναι ιδιώτης, για παράδειγμα. Όφιλε να έχει μια κοινωνική πολιτική σε μια πόλη που δεν έχει δέντρα, πάρκα, που ασφικτιά, που πνίγεται στις φωτιές, στη μόλυνση, στη ρύπανση. Θα έπρεπε κάπως να συμβάλλει με μια μικρή κίνηση.

Έχει πάντα σημασία πώς βιώνει κανείς το καθήκον και τι είναι καθήκον για αυτούς που διοικούν μια χώρα ή μια πόλη. Μια δεδομένη χρονική στιγμή, αν δηλαδή κάποιος πιστεύει ότι καθήκον είναι να εξοπλίσει μέχρι σκασμού μια χώρα την ώρα που η ίδια η χώρα δεν είναι προετοιμασμένη για το μεγαλύτερο πόλεμο του καιρού, που είναι ο κλιματικός πόλεμος. Τώρα μιλάμε οι λιθιότητες. Δεν θα σου έρθει μια βόμβα από τον δίπλα. Η βόμβα θα σου έρθει από τον ουρανό. Θα έχει 50 βαθμούς Κελσίου και θα πεθαίνει ο κόσμος στους δρόμους. Το είδαμε στην Ευρώπη σε 10 μέρες. Τόσοι θάνατοι στην Ευρώπη από ποιο πόλεμο προκλήθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες.

0: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
1: Ταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Δμητή, Πιξ Λαξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
3: Θέατρο τη Ρώμα, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το Εθνικό Θέατρο της Ρώμης έρχεται στο Θέατρο Δάσους με τον Ιδίποδα Τύρανο του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Λούκα Ντε Φούσκο. Ιδίπους Τύρανος, στην Ιταλική γλώσσα με ελληνικούς υπέρτιτλους. Μόνο για δύο παραστάσεις, 6 και 7 Ιουλίου, στο Θέατρο Δάσους.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.

Είμαστε εδώ, είναι ο 958, είναι ο Γιώργος Τουλάς στο μικρόφωνο από τις 9 μέχρι τις 11 και η ανασφάλεια λέει στον κόσμο. Λέει ένα newsletter που έστειλε πριν λίγο η Ευρωπαϊκή Ένωση, γεννά την ελπίδα ότι μόνο η Ευρώπη θα τα καταφέρει. Ψηλές προσδοκίες λέει. Το 75% των Ευρωπαίων θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει σταθερότητα σε ένα ταραγμένο κόσμο. Ποσοστό λέει αυξημένο κατά 8 μονάδες από το προηγούμενο φθινόπωρο. Μια γιατί στο μεταξύ έχει γίνει χλαπαταγή. Έχει διαλυθεί το σύμπαν, κάθε βεβαιότητα. 74% λέει θεωρεί αποφελή τη συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι το υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί από τότε που τέθηκε το ερώτημα για πρώτη φορά το 83. 68% πιστεύει ότι ο ρόλος της Ευρώπης στην προστασία των πολιτών και στις παγκόσμιες κρίσεις πρέπει να ενισχυθεί στο μέλλον. Μόνοι μας δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε, καμία χώρα. Και 73% λέει επιθυμεί να διαθέτει η Ευρώπη περισσότερα μέσα για να αντιμετωπίζει τις παγκόσμιες προκλήσεις. Στην Ελλάδα αυτό φτάνει στο 82%. Μετά έχει διάφορα αυτά που λέει θα ήθελα να είμαστε σε έναν ειρηνικό κόσμο και τέτοια προσδοκίες, αλλά γενικά η αίσθηση ότι μόνος σου δεν πας πουθενά αυτή την εποχή είναι κυρίαρχη.

Και βέβαια μπροστά στο συλλογικό υπάρχει και το ατομικό και υπάρχουν και οι ανθρώπινες σχέσεις οι οποίες οδηγούνται αργά ή γρήγορα ή σε τυποποίηση, σε αδιέξοδα. Και αναρωτιέται κανείς βλέποντας πράγματα, διαβάζοντας κείμενα, άρθρα, στην πραγματικότητα αν ο χρόνος και τα προβλήματα, τα χιλιάδες που έχει ο καθένας, λειτουργούν υπέρ ή κατά των σχέσεων. Η απάντηση είναι προφανής, αλλά τη βάζεις πάντα σαν ρητορική ερώτηση. Και τελικά τι είναι αυτό που κάνει σχέσεις να αντέχουν σε όλο αυτό τον καταιγισμό των προβλημάτων που εμφανίζονται και της φθοράς και τι μπορεί στο τέλος να αντέξει και τι όχι. Ρητορικά είναι όλα αυτά, επειδή βλέπω ότι τίθενται και πολύ στα social τον τελευταίο καιρό και αφορούν τους πάντες και τα πάντα και πόσο μεγάλο κομμάτι από συμφέρον υπάρχει στα πράγματα. Το συμφέρον βέβαια όχι μόνο με την έννοια της εκμετάλλευσης αλλά ακόμα και του προσωπικού βολέματος ή της διευκόλυνσης ή οτιδήποτε ή έστω και μιας συναισθηματικής ασφάλειας. Πάρα πολλά πράγματα για ένα τόσο ζώρικο καιρό.

Έχει ένα ωραίο κομμάτι ο Θοδωρής Αντωνόπουλος στη Life, όπου πάντα η ματιά του είναι ξεχωριστή, ανθρώπινη, ουμανιστική και ευαίσθητη, με αφορμή αυτό το ανθρώπινο δίχτυ που στήθηκε στην Αθήνα για να επιδείξει η 75χρονη γυναίκα που κεγόταν το σπίτι της. Καταλήγει λοιπόν σε αυτό το ωραίο κομμάτι του, το οποίο έχει τίτλο «Έχουμε μόνο ο ένας τον άλλον», ως εξής ο Θοδωρής Αντωνόπουλος. Ο λαός, οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας δηλαδή, που συμμετείχαν σε αυτό το αυτοσχέδιο δίχτυ προστασίας, είναι τελικά αυτός που μπορεί να σώσει το λαό, τον καθένα μας δηλαδή, που θα βρεθεί σε δύσκολη θέση όταν το κράτος, η πολιτεία είτε είναι άφαντη είτε ολιγορεί. Και αυτό είναι το πιο αισιόδοξο μήνυμα αυτής της ιστορίας, ειδικά αν σκεφτεί κανείς πόσο έχει αγριέψει η καθημερινότητα γύρω μας, πόσο έτοιμοι είμαστε να φάμε κυριολεκτικά ο ένας τον άλλον, ακόμα και για μια ομαδική προτεραιότητα, πόσο μας φταίει για όλα μας τα βάσανα και τα διέξοδα ο διπλανός μας, αντί για τον από πάνω.

Γράφει η Μαρία Λούκα, η συνάδελφός μου, ο Αριστοτέλης Χατζής, πριν μερικές ώρες διασωληνώθηκε στη μέθ του Ευαγγελισμού. Ακόμα και τώρα, ακόμα και σε αυτό το όριο επικινδυνότητας και υποδυνότητας, η ζωή ενός ανθρώπου που αγωνίστηκε με το ίδιο το σώμα για το συλλογικό δικαίωμα στη ζωή, στη στέγαση, στην αξιοπρέπεια, μοιάζει να μην έχει καμία αξία για την εξουσία και να λογίζεται κοινικά ως μια παράμετρος στην εξίσωση του πολιτικού κόστους.

Υπάρχει ένας πληθωρισμός στα πολιτιστικά πράγματα αυτό το καλοκαίρι. Νομίζω περισσότερο από ποτέ είναι δεκάδες τα φεστιβάλ. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις των Δήμων, οι μεγάλες διοργανώσεις, οι μικρές, οι παραστάσεις, οι συναυλίες, τα περιφερόμενα, δεν μπορεί να περιγράψει κανείς. Το ζήτημα είναι πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις τι μένει από πλευράς ποιότητας, πώς από αυτά δηλαδή θα μείνουν και θα γυρνάει κανείς στο μέλλον, στο καλοκαίρι του 26 και θα πει είδαμε 5 καλές παραστάσεις. Και πόσα από αυτά είναι εξυπηρετήσεις, PR, μετριότητες, άνθρωποι που βρέθηκαν να έχουν στα χέρια τους εξουσία και αποφάσισαν να αξιοδοτήσουν τους εαυτούς τους. Να κάνουν, ας πούμε, το γεγονός του καλοκαιριού όπως το περιγράφουν, το οποίο είναι μια μπαρούφα γεμισή. Έχει μεγάλη σημασία, κάποια στιγμή να τα πούμε όλα αυτά τα πράγματα.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Στην Αμερική υπάρχει τεράστια αναταραχή στα μεγάλα μέσα, στο CBS, στο CNN και ούτω καθεξής, καθώς ο Τραμπ και οι φίλοι του έχουν βάλει άγρια χέρι και όλοι αναρωτιούνται πού πάει το πράγμα. Πάει στον απόλυτο έλεγχο, δεν έχει κάτι άλλο. Στην Ελλάδα επίσης υπάρχει η εντονότερη μεταγραφική περίοδος των τελευταίων δεκαετιών. Ένας κακός χαμούλης αυτό το καλοκαίρι, καθώς όλοι προσπαθούν να πιάσουν πόστο αλλού από εκεί που ήταν, και αυτό δημιουργεί μία αίσθηση αβεβαιότητας. Τίποτα από αυτά, όλα είναι παλιές συνταγές. Άνθρωποι οι οποίοι τα έχουν κάνει αυτά όλα, απλά θα πάνε να κάνουν τώρα σε άλλα κανάλια και φυσικά δεν θα συγκινήσουν και κανέναν. Απλά είναι, ξέρεις, ένας βρυχυθμός λίγο πριν το φινάλε.

Είναι 10 και 52 πρώτα λεπτά και υπάρχουν ευτυχώς άνθρωποι που βρίσκουν τις ισορροπίες όταν απομακρύνονται από όλα τα πρέπει και τις υποχρεώσεις μιας ολόκληρης ζωής. Σε ένα τέτοιον άνθρωπο θα αφιερώσω το επόμενο τραγούδι, που είναι αξιοθαύμαστη η καινούργια του πορεία, τουλάχιστον σε όλους εμάς που τον ξέρουμε, προκαλεί πραγματικά θαυμασμό και ένα παράδειγμα προς μίμηση. Ξέρει εκείνος εκεί που είναι χαλαρός σήμερα το πρωί στις εξοχές. Το επόμενο τραγούδι για εκείνον.

Λοιπόν, σιγά-σιγά φτάνουμε στο τέλος για σήμερα. Η Σοφία Σακαλή φρόντισε τον ήχο, ο Γιώργος Τουλάς ήταν στο μικρόφωνο. Από τις 9.30 και θα είναι και αύριο εδώ στις 9.30 στην εκδοχή του Ιουλίου. Το Λιούλιο έπρεπε να παίξω, το ξέχασα σήμερα. Αύριο δεν πειράζει, δεν χάθηκε ο κόσμος. Εκπομπές δεν έχουμε. Αναστασία Γρηγοριάδου ακολουθεί. Καλημέρα σε όλους.

0: Πιερία, ο τόπος των Ολύμπιων θεών, τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 30 Ιουνίου και σήμερα γιορτάζουν ο Απόστολος και η Αποστολία. Χρόνια σας πολλά! Σαν σήμερα το 1859, ο ρυψοκίνδυνος Γάλλος Ζαν Φρανσουά Γκραβελέ, γνωστός και ως Σαρλ Μπλοντέν, διασκίζει τους καταράκτες του Νιαγάρα σκηνοβατώντας. Και το 1908, έκρηξη μετεωρίτη στη Σιβηρία καταστρέφει τα πάντα σε ακτίνα 50 χιλιόμετρων. Το 1789 γεννιέται ο Ωρας Βερνέ, Γάλλος ζωγράφος, θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους οριενταλιστές καλλιτέχνες στη Δυτική Ευρώπη. Το 1917 έρχεται στη ζωή η Σούζαν Χέιγουρτ. Αμερικανίδα ηθοποιός βραβευμένη με Όσκαρ για την ταινία «Θέλω να ζήσω». Την αποκαλούσαν η γυναίκα με τη φαρμακερή ματιά, μολύνθηκε από ραδιενέργεια κατά τη διάρκεια γυρισμάτων της ταινίας «Ο Δαίμον της Ασίας». Εκεί που γυρίζονταν η ταινία, είχαν γίνει δοκιμές πυρηνικών όπλων και κανείς δεν ενημέρωσε το cast. 91 άτομα από την παραγωγή νόσησαν με καρκίνο, ανάμεσά τους και η λαμπερή ηθοποιός. Γενέθλια έχει σήμερα η σπουδαία στιχουργός μας Λίνα Νικολακοπούλου, που σήμερα κλείνει τα 67 έτη. Έχει συνδεθεί καλλιτεχνικά με το Σταμάτη Κραουνάκη και μας έχουν χαρίσει αγαπημένες επιτυχίες, ανάμεσά τους και τα Ισοτηρία της Ψυχής και το Τρεις Άγγελοι. Το 2012 το Ελληνικό Θέατρο αποχαιρετά το Θύμιο Καρακατσάνη, ηθοποιός και σκηνοθέτης, γνωστός για την αγάπη του στον Αριστοφάνη. Το 1936 κυκλοφορεί το εμβληματικό μυθιστόρημα «Όσα παίρνει ο άνεμος» της Μάργαρετ Μίτσελ, ένα έργο που έμελε να γίνει παγκόσμιο φαινόμενο και να μεταφερθεί λίγα χρόνια αργότερα στη μεγάλη οθόνη με τεράστια επιτυχία, ενώ δύο χρόνια μετά κυκλοφορεί το πρώτο κόμικ με περιπέτειες του Σούπερμαν. Το 1966 οι Beatles κυκλοφορούν το Revolver, ένα άλμπουμ σταθμό που έσπασε τα μουσικά όρια της εποχής και χάραξε νέους δρόμους στην pop κουλτούρα. Και το 1989 ο Spike Lee μας ταρακουνά με την πρεμιέρα της ταινίας Do the Right Thing, ένα έργο καμπανάκι για το ρατσισμό που παραμένει δυστυχώς επίκαιρο. Ήτανε μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 58 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας, αναλόγως πώς και από πού μας ακούτε. Είναι πρωινό Πέμπτης, το ημερολόγιο γράφει 4 Ιουνίου του 2026 και εμείς είμαστε παρέα μαζί για ένα ακόμα πρωινό με ένα live και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Το σκεφτόμασταν, το κουβεντιάζαμε καιρό και με τον Θανάση Μπιλιλή και με τη Δέσποινα Παγιούλα. Νομίζω ότι καταλυτικό ήταν ένα βράδυ και μια εκδήλωση στη Ζόγια, όπου τους άκουσα σε ένα αφιέρωμα στον Μάνο Ελευθερίου, με αφορμή ένα πολύ ωραίο βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετρονόμος, και είπαμε αυτό είναι. Λοιπόν, Περικλής Κλικόπουλος φροντίζει για τον ήχο. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ, όπως και όλη την ομάδα των ηχοληπτών, είναι ο Ηλίας Ταμπουλής, δίπλα, που δούλεψαν για να βγει αυτό το σημερινό live. Καλημέρα, παιδιά. Καλώς ήρθατε. Θανάση.
1: Καλημέρα και ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Τι χαρά.
1: Φιλοξενία. Ναι, είναι χαρά για μας.
0: Είναι χαρά και πρέπει να σας πω ότι με έναν τρόπο δεν έχω και καθόλου άγχος. Δηλαδή, είναι που σας ξέρω. Αποκλείεται. Είναι που σας ξέρω, είναι που σας εκτιμώ τόσο πολύ που ξέρω ποιοι είστε. Και δεν είναι σαν να συναντιόμαστε πρώτη φορά. Σίγουρα δεν είναι έτσι. Καλημέρα, Δέσποινα.
2: Καλημέρα, Αναστασία. Καλημέρα σε όλες και όλους. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ μετά από πολλά χρόνια. Δεν κάνω συχνά, δεν έρχομαι συχνά σε εκπομπές. Και αυτό έλεγα και για τις χρονολογίες των τραγουδιών που θα πούμε, που συζητούσαμε πριν, ότι ναι, σε κάποια ήμουν γέννητη όταν ηχογραφήθηκαν, αλλά εντωμεταξύ έχω αποκτήσει πρεβιοπία. Μεγάλωσα.
0: Λοιπόν, θα σας
2: χαίρομαι
0: τα πούμε όλα αυτά. Και εγώ χαίρομαι πολύ και πάρτο σήμερα σαν μία πρώτη φορά που ξαναήρθες μετά από χρόνια για να μας ξανάρθεις, για να το ξανακανονίσουμε. Λοιπόν, εγώ ανυπομονώ να ακούσω. Ο Μάνος Ελευθερίου, Θανάση, είναι από τους πολύ αγαπημένους στιχουργούς της ελληνικής τραγουδοποιίας και νομίζω ότι είναι ένας στιχουργός που στα επόμενα χρόνια και στους επόμενους αιώνες που θα θέλουμε να ακούμε ποιητές και θα έχουμε ανάγκη σαν το νεράκι και τον αέρα να έχουμε δίπλα μας και μέσα μας ποιητές, θα σκάβουμε όλο και πιο πολύ στα τραγούδια που έχει γράψει στίχους.
1: Έτσι πιστεύω κι εγώ. Είναι οι άνθρωποι που μπορούμε σε δύο σειρές να δουν να φτιάξουν ολόκληρο κόσμο και να μας το μεταφέρουν. Και για τον κόσμο που έρχονται και κόσμο που ζήσανε, και επειδή ο άνθρωπος δεν αλλάζει, είναι κλασική πλέον όλη η φόρμα και όλη η γραφή που έχουν.
0: Τα ίδια θα μας απασχολούν.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Αιώνες. Γεροί να είμαστε και να υπάρχει ο πλανήτης και εμείς μαζί του. Λοιπόν.
1: Ναι. Να ξεκινήσουμε με τον Άγιο Φεβρουάριο, που όπως σου είπα και πριν, η σειρά αυτή δεν είναι του ίδιου του Ελευθερίου. Ήταν μια αναζήτηση του Μούτσι να στο δίλο να υπάρχει ένα φι και προέκυψε το Άγιος Φεβρουάριος.
0: Λοιπόν. Άγιος Φεβρουάριος, αρχές δεκαετίας του 70.
2: Φεβρουάριος του 1972, χθες το διάβαζα.
0: Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν. Θανάσης Μπιλιλή στο πιάνο, Δέσποινα Παγιούλα στη φωνή. Ανυπομονώ να σας ακούσω.

0: Μάνος Ελευθερίου, ένα αφιέρωμα σε τραγούδια, σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου. Ξεκίνησε μόλις, είναι ο Θανάσης Μπιλιλής στο πιάνο και η Δέσποινα Παγιούλα στο τραγούδι, στη φωνή. Τους ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ξέρω ότι το πρωί δεν είναι εύκολη συνθήκη, ούτε για παίξιμο πιάνου, ούτε για φωνή. Οπότε πολλά παραπάνω τα ευχαριστώ. Που θέλω
1: κοίτα,
0: να σας
1: επειδή
0: πω.
1: Εγώ είμαι λίγο ηλικιωμένος, ξέρω από τις 6.30 καλά είναι, εντάξει.
0: Η Δέσποινα πάντως ήταν αγέννητη όταν κυκλοφόρησε αυτός ο δίσκος. Δεν υπήρχε ούτε ως ιδέα.
2: Όχι. Λοιπόν, νομίζω ότι οι γονείς μου δεν ήταν ακόμη μαζί.
0: Αυτό φαντάζω. Θέλω να μου πείτε ποιο είναι το επόμενο κομμάτι στο οποίο θα πάμε, το επόμενο τραγούδι, αφού σας πω πάλι ότι είστε συντονισμένοι με τον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Περικλής Κλικόπουλος και ο Ηλίας Σταμπουλής είναι στον ήχο και τους ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Και Θανάση, παίζουν, ποιο είναι το επόμενο?
1: Λέω να πούμε το δίψασα στην πόρτα σου. Κουγιουμτζής Ελευθερίου, ένα χτύπη των τουέτων. Ακούγεται λίγο έτσι διαφημιστικό σαν έκφραση, αλλά ήταν δύο άνθρωποι που επειδή γνώρισα τον Σταύρο, νομίζω ότι είχαν και πολύ κοινά χνότα. Ήταν και δύο λίγο αναχωρητές, ήταν και οι δύο είχαν ένα μικρό χολο και πλέμα για αυτό που συνέβαινε.
0: Μια βαθιά εσωτερικότητα, ναι, και ευαισθησία, και αυτός ο δίσκος του 1974 είναι ο πρώτος δίσκος στον οποίο οι δυο τους συνεργάζονται. Και έχει διαμάντια μέσα. Δεν είναι τυχαίο ότι στο σημερινό σας πρόγραμμα έχετε διαλέξει παραπάνω από ένα τραγούδι από αυτό το δίσκο που ακούει στο όνομα «Μικρές Πολιτείες». Πάμε.
1: Έγινε υποσυνείδητα, αλλά...
0: Τι ωραίο όμως. Όταν το διαπίστωσα βλέποντας τι διαλέξατε, είπα πω πω. Πάμε.

0: Ανάση, πόσες φορές έχεις παίξει τα τραγούδια του Σταύρου Κουγιουμτζή? Πόσα χρόνια πήγα να πω και αυτό σωστό ήταν.
1: Δεν μπορώ να το μετρήσω.
0: Δεν μετριέται. Δεν μετριέται. Εγώ πάντως τα έχω ακούσει πάρα πολλές φορές και από σένα και από άλλους τόσους σπουδαίους μουσικούς. Και άκουγα πάλι τους στίχους τώρα του Μάνου Ελευθερίου. Λέω εδώ πάλι αυλή, άλλες φορές αυλή και άλλες φορές αυλίτσα. Υπάρχει και μια συγκλονιστική άλλη αυλή γραμμένη στα χρόνια της Χούντας. Εδώ το μυστικό του παραδείσου, εδώ ο παράδεισος, εδώ το δεντράκι, εδώ τα πουλιά που αγαπούσαν πάρα πολύ και ο Σταύρος και ο Μάνος Ελευθερίου. Λοιπόν, είναι μια στιχουργική η οποία σου φτιάχνει εικόνες. Δέσποινα, εσύ που το τραγουδάς πώς είναι? Τις φτιάχνεις τις εικόνες στο μυαλό σου την ώρα που τα λες?
2: Ναι, φτιάχνω εικόνες και έχω και πολλά χρώματα εκείνη την ώρα. Πολλές εικόνες έγχρωμες έχω.
0: Τι ωραίο. Τι ωραίο αυτό που λες.
2: Ναι, και αυτή η σύνδεση πάντα μου έκανε ο Μάνος Ελευθερίου, η στιχουργία του δηλαδή, έτσι μια, σαν ένα χρυσό νήμα που ενώνει τα επίγεια με τα ουράνια.
0: Με τα υπουράνια. Έτσι είναι. Είναι αυτή η βαθιά πνευματικότητα που λέγαμε ότι έχει. Να σας πω ότι η Δέσποινα είναι απόφυτος φιλολογίας. Άρα την έχει. Έτσι, την έχει τη σχέση με το λόγο και την αγάπη στο λόγο. Θανάση, ποιο είναι το επόμενο που θα ακούσουμε?
1: Να πούμε το «Ποιος στη ζωή μου». Να πάμε λίγο
2: να το δούμε
1: σε άλλο κλίμα.
0: Αυτό είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι στα τραγούδια του Αγώνα. Πρωτοκυκλοφόρησε στην Ελλάδα μετά τη μεταπολίτευση, ενώ το 1971 κυκλοφόρησε στο εξωτερικό. Πρώτη ερμηνεία φυσικά η Μαρία Φαραντούρη, αλλά μετά και άλλες ερμηνείες φοβερά ενδιαφέρουσες. Μια από αυτές με το Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα που άρεσε πολύ και στο Μάνο Ελευθερίου στην επόμενη γενιά. Και εδώ κάνεις κάποια πράγματα και εσύ, Θανάση. Λοιπόν,
1: ας τα κάνουμε.
0: Πάμε λοιπόν. Θανάσης Μπιλιλή στο πιάνο, Δέσποινα Παγιούλα στη φωνή. Δεν μπορώ να δω τώρα τι μηνύματα μας στέλνετε. Θα τα δω μετά και θα τα πω και στους δυο τους όταν τελειώσει η εκπομπή.

0: Πότε θα πάψει να είναι επίκαιρο αυτό το τραγούδι?
1: Έλατε.
0: Ποτέ.
1: Το χειρότερο είναι ότι είναι ακόμα πιο επίκαιρο. Δηλαδή
0: συνέχεια.
1: Είναι πιο έντονα το πράγμα.
0: Έτσι. Εν τω μεταξύ, Θανάση, εδώ θέλω να σχολιάσουμε, γιατί είσαι σπουδαίος μουσικός, και θέλω να σχολιάσουμε γιατί, εντάξει, είναι συγκλονιστική η στίχη του Μάνου Ελευθερίου. Δηλαδή μιλάνε σε κάθε εποχή από τότε που γράφτηκε έως σήμερα, και ευχόμαστε να μην μιλάνε για το μέλλον. Θα δείξει τι κόσμο θα φτιάξουμε. Αλλά δεν είναι εκπληκτική η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη? Ναι. Μοιάζει απλή, αλλά δεν είναι.
1: Νομίζω ότι αυτή είναι η μεγαλοφία όμως, έτσι. Να περάσει με απλό τρόπο αυτό το οποίο κρύβει μέσα το μεγαλείο. Και ο Μίκης αυτό το έκανε σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Γι' αυτό και αυτό το τραγούδι και αυτή η μουσική μπορεί να εκτελεστεί με ελευθερία από το μουσικό που παίζει, να πάει να το παίξει με διαφορετικό τρόπο.
1: Νομίζω ότι το...
0: Ναι. Και πού να, εντάξει, τώρα εδώ πέρα πρέπει να σας πω ότι συγκρατήθηκε ο Θανάσης Μπιλιλής. Αλλά για να μου πει ποιο θα είναι το επόμενο και βλέπουμε.
1: Μια και πιάσαμε τον Θοδωράκη, να κάνουμε και το τρένο φεύγει στις 8, είναι καλά.
0: Ωραία. Πάμε λοιπόν και αυτό. Επίσης, το οποίο είναι μια ιστορία που ο ίδιος ο Μάνος Ελευθερίου είπε ότι την έγραψε τους στίχους στο στρατό, ακούγοντας άλλους φίλους του και έτσι... κεντώντας λόγια τους σε αυτό το τραγούδι. Αλλά εγώ δεν πρέπει να μιλάω πολύ σήμερα, πρέπει να ακούω μαζί με όλες και όλους εσάς.

0: Το πιάνο μας εδώ στο στούντιο του ραδιοφώνου της R3 είναι πολύ χαρούμενο κάθε φορά που έχει μουσικούς σαν εσάς, Θανάση Μπιλιλή, και αυτά τα μικρόφωνα χαρούμενα όταν είσαι και εσύ η Δέσποινα Παγιούλα. Είδες που ήρθα από εδώ, γιατί σήμερα όλο μετακινούμε και σε μπερδεύω και μιλάς και είσαι στραμμένη προς τα εκεί. Λοιπόν, οπότε ήρθα προς τα εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλες και όλους εσάς που μας ακούτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Περικλή Κλικόπουλο και τον Ηλία Σταμπουλή που φροντίζουν για τον ήχο. Ένα αγαπημένο μας πλάσμα, Θανάση, έστειλε μόλις ένα μήνυμα και στο δείχνω. Είναι η Έλσα και τη στέλνουμε τα φιλιά μας, Έλσα Μουρατίδου.
1: Πολύ αγάπη.
0: Με πολύ αγάπη. Λοιπόν, και τώρα τι θα ακούσουμε, πείτε μου το επόμενο.
1: Δίκοπη ζωή.
0: Δίκοπη ζωή, όπου εδώ, σε αυτό τον φοβερό δίσκο του Θάνου Μικρούτσικου, και το εξώφυλλο είναι του Μάνου Ελευθερίου. Είναι 1977, Τροπάρια για φωνιάδες, και αυτό το τραγούδι που κυρίως το έχουμε συνηθίσει με αντρική ερμηνεία. Έτσι, είναι αυτή η πρώτη φοβερή του Μεράτζα, φυσικά. Πάμε, Δέσποινα, να σε ακούσουμε να το λες. Αυτό το τραγούδι
2: τον
0: είναι...
2: άκουσα πολύ πάντως.
0: Τον άκουσες πάρα πολύ. Αυτό το τραγούδι πάντως είναι εντάξει. Είσαι μωρό όταν βγήκε.
2: Είμαι.
0: Είσαι. Είσαι ή όχι. Δεν είσαι. Το 77 είναι.
2: Όχι ακόμα.
0: Δεν έχεις καν ξενιτήσει.
2: Ίσως στην κοιλιά.
1: Στην κατασκευή ακόμα.
0: Λοιπόν, πάμε.
2: Υποκατασκευή.

0: Γιατί ποτέ δεν ήταν ποιητές, το χώμα που πατούν να προσκυνούν, όπως και σε ένα άλλο τραγούδι το Μάνος Ελευθερίου λέει πως το έφεραν η μοίρα και τα χρόνια να μην ακούσεις έναν ποιητή. Μάνος Ελευθερίου, ένα μικρό αφιέρωμα σήμερα από την αγάπη που έχουμε για αυτόν και οι τρεις που είμαστε εδώ στο στούντιο, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω και εσείς, διαβάζω ένα μήνυμα τώρα, προλαβαίνω να δω, δεν προλαβαίνω να δω πολλά μηνύματα, αλλά τι όμορφη κληρονομιά μας άφησαν αυτοί οι ευλογημένοι άνθρωποι, γράφει μια φίλη ακροάτρια. Θανάσης Μπιλιλής στο πιάνο, Δέσποινα Παγιούλα στη φωνή, στον ήχο Περικλής Κλικόπουλος και ο Ηλίας Ταμπουλής. Δεν βλέπω κιόλας, είναι σκοτεινά εκεί στο θάλαμο, αλλά εντάξει. Αν υπάρχει άλλος ηχολήπτης μου τον λέτε για να πω. Δεν θέλω να χάνω χρόνο. Πάμε στο επόμενο, Θανάση. Θα σας εκμεταλλευτώ μέχρι τις 12 ακριβώς.
1: Πάμε να ακούσουμε τη Διαθήκη. Εγώ θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ποίημα. Δεν το θεωρώ τραγούδι αυτό με την έννοια, ξέρεις, ότι η ποίηση είναι μέσα σε αυτούς τους στίχους. Mm. Και η στίχη είναι πολλές φορές πολύ πιο δυνατή ποίηση από ένα άλλο ποίημα που θα διαβάσεις, που μπορεί να πει τα ίδια μηνύματα, αλλά με πολύ πιο ασαφείς δρόμους.
0: Αυτός ο δίσκος είναι του 84, νομίζω, γιατί εγώ είμαι ήδη στην εφηβεία και έχω αγοράσει το βινήλιο με τη Χαρούλα Αλεξίου. Η μουσική είναι του Χρήστου Νικολόπουλου.
1: Αλλά είναι ένα άκρατα πολιτικό τραγούδι, έτσι θα το λέω.
0: Εφήλιος Έρωτας. Ο τίτλος. Και είπες ένα...
1: Είναι πολύ έντονα πολιτικό τραγούδι. Πολύ. Και...
0: πολύ, πολύ δυνατό τραγούδι. Λοιπόν, Εμφύλιος Έρωτας που είπε η Δέσποινα είναι ο τίτλος του δίσκου της Χαρούλας Αλεξίου. Με εκείνη στο εξώφυλλο. Πάμε.

0: Ένα τραγούδι υπέροχο και ίσως σε κάποιους νεότερους λιγότερο γνωστό από άλλα, οπότε κάνατε πολύ καλά και το βάλατε στο πρόγραμμά σας σήμερα εδώ, Θανάση και Δέσποινα. Θανάσης Μπιλιλής στο πιάνο και Δέσποινα Παγιούλα στη φωνή και Περικλής Γλυκόπουλος και Ηλία Σταμπουλή στον ήχο. Λοιπόν, το επόμενο. Το καταλάβατε πως τους έχω non-stop, έτσι, ούτε διάλειμμα, ναι, ούτε, ούτε μια γουλιά νερό, θέλει κάποιος να πιει μια γουλιά νερό.
1: Δεν έχουμε ετοιμάσει και άλλα.
0: Θα τον βάλουν να αυτοσχεδιάζει μετά, ξέρεις, δεν τον φοβάμαι αυτό.
1: Θα πει ένα ανέκδοτο.
2: Τις ξένες αγκαλιές δεν τις είπαμε.
0: Όχι, δεν τις είπαμε.
2: Να τις πούμε.
0: Τις ξένες αγκαλιές.
1: Τις αγαπάει πολύ.
0: Λοιπόν, συνθέτης, εδώ, ποιος είναι ξένες αγκαλιές. Ηλίας Ανδριόπουλος, βεβαίως. Λοιπόν, για πάμε να το ακούσουμε.

0: Έχω ακούσει άπειρες φορές το τραγούδι αυτό και τι με έπιασε τώρα και ανατρίχιασα σε εκείνο το στίχο που λέει «Ποιος τους έπιασε», πώς λέει η Δέσποινα.
1: «Στα δίχτυα και ορφανέψαν τόσα σπίτια».
0: Μα κάθε φορά όταν ακούω ξανά τα λόγια του Μάνου Ελευθερίου, πώς γίνεται, ρε Θανάση. Πώς γίνεται, πες μου.
2: Δεν έχει να πει τίποτα.
0: Δεν έχει να πει τίποτα. Λοιπόν, στο μεταξύ εμείς εδώ είμαστε κλεισμένοι σε ένα στούντιο και δεν βλέπουμε τι καιρό κάνει έξω, αλλά έξω μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε ότι όντως βρέχει σε κάποια σημεία. Δεν ξέρω αν βρέχει και εδώ έξω τώρα. Ναι, μου λέει ο Ηλίας Σταμπουλής. Και εσείς πιάσατε ένα ρεπερτόριο
2: που
0: αυτό
2: είναι
0: που είναι πάρα πολύ ωραίο, όμως είναι ακριβώς σαν να ξέρατε τι καιρό θα κάνει σήμερα και πώς θα μας ακούνε εκεί έξω. Γιατί το ραδιόφωνο αυτό είναι. Εμείς μιλάμε από ένα στούντιο κλειστό, αλλά εσείς μας ακούτε από οπουδήποτε. Από μία αυλή που βρέχει όπως η Αφροδίτη, από σε έναν δρόμο, στο αυτοκίνητό σας, οπουδήποτε. Σε όλη την Ελλάδα, αλλά και έξω από αυτήν, όσο κοντά ή μακριά και αν βρίσκεστε, από εμάς μια μεγάλη καλημέρα. Και για πείτε μου τώρα, τι έχουμε.
2: Δεν μας βλέπουν, αλλά τις κάνουμε
1: με βροχή.
2: Νοηματική τώρα. Έτσι,
0: νοηματική.
1: Έτσι, κάτι με βροχή.
2: Τη Μαρκίζα.
0: Λοιπόν, αυτό είναι ένα από τα πολύ αγαπημένα τραγούδια.
2: Ναι.
0: Και του ίδιου,
2: ναι.
0: Του Μάνου Ελευθερίου. Και ο ίδιος το ξεχώριζε και το αγαπούσε πάρα πάρα πολύ. Αυτός είναι ένας δίσκος με τον οποίο ο Θανάσης και εγώ, που είμαστε κοντά στην ηλικία, η Δέσποινα είναι μικρότερη μας, Θανάση, μεγαλώσαμε με αυτό το δίσκο. Δηλαδή νομίζω ότι αν κάποιος μας πει και τη σειρά των τραγουδιών, μπορεί και να θυμόμαστε να την πούμε.
2: Καλά το έθεσες, γιατί υπάρχει ένα θέμα.
0: Λοιπόν,
2: αποχωρούσες μνήμης.
0: Ναι, καλά όμως, είναι τραγούδια που ξεκινάνε και τελείωσε. Ξεκινάει και το τραγουδάς μαζί. Λοιπόν, πολύ μίλησα. Πάμε.

0: Λοιπόν, είπα για εξωτερικό και ήρθε μήνυμα από το Βερολίνο που μας ακούνε. Ήρθε μήνυμα ότι τους γλυκάναμε την ψυχή μέρα αργίας στη Συννεφιά, στη Βόρεια Ρινανία και τη Βεστφαλία, δύο σημεία της Γερμανίας, και δεν προλαβαίνω να δω και όλα τα μηνύματα, η αλήθεια είναι. Αλλά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό που δεν είπαμε και πρέπει να πούμε είναι ότι το προηγούμενο τραγούδι είναι σε μουσική του Γιάννη Σπανού, του μεγάλου μελωδού της ελληνικής τραγουδοποιίας. Και βλέπω την ώρα, προλαβαίνουμε, Θανάση. Πάμε.
1: Τώρα που θα φύγεις.
0: Τώρα που θα φύγεις. Αυτό είναι πάλι από τον ίδιο γνωστό δίσκο.

0: Και αυτό η μουσική του Σταύρου Κουγιουμτσή. Και εδώ ο Μάνος Ελευθερίου, συνομιλία απευθείας με τον Παπαδιαμάντη και τις Φραγκογιαννού στα πάθη. Και αυτό από τις μικρές πολιτείες, Θανάση. Τι ήταν αυτό το πράγμα σήμερα με αυτό το δίσκο, τον τόσο αγαπημένο. Στην αρχή αναφέραμε ότι σας άκουσα σε ένα μικρό αφιέρωμα που κάνατε στον Μάνο Ελευθερίου στη Ζόγια, σε μια εκδήλωση, και δεν είπα το βιβλίο, ότι είναι της Μαρίας Χατζιαποστόλου, εκδόσεις Μετρονόμος, που είναι πάρα πολύ ωραίο. Δέσποινα, και εδώ πάλι του Ο Παράδεισος.
1: Ο Παράδεισος, ναι, και αν δεν κάνω λάθος, στηρίζεται πολύ σε αυτή την περιγραφή η Μαρία.
0: Ναι, πολύ ωραίο βιβλίο.
1: Ναι.
0: Πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, που σηκώνει διάβασμα και να μην μπει στη βιβλιοθήκη γρήγορα, να το έχεις έξω και να το ξανακοιτάς και άλλες φορές. Λοιπόν, νομίζω, αν μου πούνε ο Περικλής Κλικόπουλος και ο Ηλίας Σταμπουλής στο OK, ότι, συγγνώμη, ένα τραγούδι μας έμεινε. Ωραία. Με αυτό θα κλείσουμε. Περίμενε. Μην βιάσεις
1: αυτό.
0: Τι θέλετε. Εσείς, ένα, δύο, τι έχετε. Συνεννοηθείτε με τα μάτια ή πλησιάστε για να το... Καλά, πρέπει να σας τραβάω βίντεο κανονικά, πώς συνεννοείστε. Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα παίξουμε, αλλά με ό,τι και να παίξουμε, εγώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλες και όλους εσάς που μας ακούσατε και τα πολύ ωραία μηνύματα που στείλατε. Το ίδιο γλύκανε και η δικιά μας η ψυχή, Μαρία μου, και εδώ στο στούντιο. Περικλής Κλικόπουλος, Ηλίας Σταμπουλής στον ήχο, Θανάσης Μπιλιλής στο πιάνο, Δέσποινα Παγιούλα στη φωνή. Θα μας ξανάρθετε, έτσι? Ναι, ναι, λένε, με τα μάτια και με κινήσεις που δεν μπορώ να τις περιγράψω. Λοιπόν, με τι θα κλείσουμε? Μόνο αυτό.

0: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ 3.
1: Με ένδυμα περιπάτου.
2: Τετάρτη 1 Ιουλίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Σκιών Μάνος Κατράκης, η Ρένια Λουιζίδου και ο Σπύρος Παπαδόπουλος πρωταγωνιστούν στο Sexy Laundry, μια κωμωδία για το γάμο, τη φθορά της καθημερινότητας και την ανάγκη δύο ανθρώπων να ξαναβρούν ο ένας τον άλλον. Στο Σινέα Πόλων προβάλλεται η ταινία «Άγριες μέρες» του Wong Kar-wai. Στο Hong Kong του 60, ένας άντρας εγκαταλείπει την ερωμένη του, τα φτιάχνει με μια χορεύτρια, την οποία επίσης θα αφήσει πολύ σύντομα, καθώς φεύγει για τις Φιλιππίνες σε αναζήτηση της βιολογικής του μητέρας. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο παρουσιάζεται η μουσικοθεατρική παράσταση «Τα Πέπλα της». Με τη φωνή και τις μουσικές συνθέσεις της Σαβίνας Γιαννάτου και τον Πριμαβέρα Σαλόνικο, η παράσταση συνθέτει ένα ποιητικό σκηνικό ταξίδι γύρω από τη γυναικεία σωματικότητα, τη μνήμη, την απόκρυψη, την αποκάλυψη και τη δύναμη της γυναικείας φωνής. Στο Φεστιβάλ Επταπηγείου ζωντανεύει η κλασική όπερα του Τζάκομο Πουτσίνι Μποέμ. Η παράσταση αναδεικνύει τη διαχρονικότητα του έργου μέσα από τη σύγχρονη ματιά της σκηνοθεσίας και των συντελεστών, ενώ οι διακεκριμένοι λυρικοί τραγουδιστές, η συμμετοχή πολλαπλών χοροδιών και η ορχήστρα υψηλού επίπεδου μεταφέρουν το κοινό στον παριζιάνικο κόσμο των νεαρών καλλιτεχνών και τις εύθραυσες μιμής, όπου οι έρωτες, οι φιλίες και η απώλεια ζωντανεύουν με πάθος. Η ταράτσα του Soul SKG υποδέχεται μια δυνατή ροκ βραδιά με τρεις μπάντες που κινούνται ανάμεσα στο Garage Punk, το Wild Rock and Punk και την ομοία ενέργεια του Rock and Roll. Οι The Reverend Beast, The Basement and The Sins συναντιούνται στη σκηνή για ένα live γεμάτο ένταση, κιθάρες, ρυθμό και ανεπιτίδευτη συνευλιακή ατμόσφαιρα. Στο στάδιο του Απόλλωνα Καλαμαριάς, ο Σωκράτης Μάλαμας έρχεται για το καθιερωμένο καλοκαιρινό του ραντεβού με το κοινό της Θεσσαλονίκης. Μαζί του η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα μεσημέρια του 958, τώρα ο Γιάννης Τσολακίδης. Αμέσως μετά, ο Θανάσης Γογάδης και στη συνέχεια, η Ελένη Κουρτίδου.

Γράφει που λες ο Ελίτης, γυμνός Ιούλιο μήνα, γυμνός Ιούλιο μήνα το καταμεσήμερο σε ένα στενό κρεβάτι, ανάμεσα σε δυο σεντόνια χοντρά αντρίλινα, με το μάγουλο πάνω στο μπράτσο μου που το γλύφω και γεύομαι την αρμύρα του. Κοιτάζω τον ασβέστη αντικρί στον τοίχο της μικρής μου κάμαρας, λίγο πιο ψηλά το ταβάνι με τα δοκάρια, πιο χαμηλά την κασέλα, όπου έχω αποθέσει όλα μου τα υπάρχοντα, δύο παντελόνια, τέσσερα πουκάμισα, κάτι ασπρόρουχα, δίπλα η καρέκλα με την πελώρια ψάθα, χάμους, τάσπρα και μαύρα βλακάκια τα δυο μου σάνταλα, έχω στο πλάι μου και ένα βιβλίο. Γεννήθηκα για να έχω τόσα. Δεν μου λέει τίποτε να παραδοξολογώ, από το ελάχιστο φτάνεις πιο σύντομα οπουδήποτε, μόνο που είναι πιο δύσκολο. Και από το κορίτσι που αγαπάς επίσης φτάνεις, αλλά θέλει να ξέρεις να τα αγγίξεις, οπότε η φύση σου υπακούει. Καλό μήνα, παιδές, καλό μήνα, κόσμε.

Και όμως και Ιούλιος είναι και άνεμος είναι και μάλιστα αρκετά δυνατός και καύσωνας είναι. Και θερμικό στόλος είναι, λέει, που τώρα μετακινείται ανατολικά και νότια και επισκέπτεται πια και τα Βαλκάνια. Εδώ λοιπόν συντροφιάζεσαι και εμείς, μέσα σε όλα αυτά, με την βόλτα μας στους δρόμους του πολιτισμού, της ψυχαγωγίας, της μουσικής, στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας, της ζωής, γιατί η ζωή είναι μια βόλτα. Ο Περικλής Κλιγκόπουλος σήμερα φροντίζει τον ήχο, με στόρια και προδέρμα όπως πάντα. Ο Γιάννης Τσολάκης στην επιμέλεια για την παρουσία της εκπομπής. Με ελίτη σας ξεκίνησαμε, την ευαισθησία του Λουδοβίκ των Αναγείων σας συνέχισα. Αλλά όμως η ζωή δεν μας αφήνει να πάρουμε ανάσα, η ακρίβεια δεν μας αφήνει να πάρουμε ανάσα, αλλά και από την άλλη και η υποκρισία ότι η αγορά θα δείξει κατανόηση και θα κρατήσει σταθερή την έως τώρα ακρίβεια. Κάτι τέτοια σου κάνουν τα νευρακρόσια. Βλέπεις μετά και ότι κάπου στα Πετράλωνα ένα χελιδόνι δεν έφερε την άνοιξη, δεν έστησε φωλιά που έλεγε ο στιχουργός, αλλά μάλλον έφερε έναν εξκαφεά το κάπου στα Πετράλωνα που κατεδάφισε το προς χτίσιμο οίκημα, αλλά μαζί όμως υπέσκαψε όσο χρειαζόταν για να γκρεμιστεί και να σοριαστεί κάτω η τετραόρυφη πολυκατοικία. Πώς σώθηκαν οι κάτοικοι από θαύμα. Πώς βεβαίως δεν ανακατεύεται καθόλου η πολυοδομία σε όλα αυτά, να κάνει έναν έλεγχο στατικής ασφάλειας στα διπλανά κτίρια, στο πώς γίνονται οι εξκαφές και όλα αυτά. Αυτό είναι ένα άλλο θαύμα της ελληνικής πραγματικότητας. Είναι το επιτελικό κράτος που τα φροντίζει όλα αυτά. Και το επίσης και το αυτό που έρχεται ως κερασάκι στην τούρτα είναι και το δικό μας το IQ που καμιά φορά είναι ραδικιού. Είναι, λέει, ανάμεσα στους ενίκους και κάποια, διαβάζω σήμερα, που έλεγε εντάξει, γιατί να βγούμε, και ο πύργος της Πίζας γέρνει αλλά δεν πέφτει.

Αυτά με το ποδήλατο του Γιάννη Μίτση. Δώσαμε τρόπους επικοινωνίας να δώσω τώρα 23 13 338 456 τηλεφωνικά. Επίσης μέσω μηνυμάτων SMS ο γνωστός τρόπος. Γράφετε 958, αφήνετε ένα κενό μετά το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54 160. Και τελευταία επικοινωνία μας, η δωρεάν επικοινωνία για όσους έχουν την εφαρμογή του Viber. Μπαίνετε εκεί, βρίσκετε την καρτέλα συνομιλίες στο εικονίδιο αναζήτησης, πληκτρολογείτε τον αριθμό κινητού τηλεφώνου 693. Τώρα εδώ ο καθένας μας βέβαια το λέει με τον τρόπο του, έτσι, αυτό είναι αυτονόητο. Εγώ το λέω γιατί έχει στη μέση ένα 007 και το πάω λίγο στο πρακτορυλίκι εκεί. 693 007 8291, αυτός είναι ο αριθμός τον οποίο θα πρέπει να πληκτρολογήσετε και εκεί να γράψετε βέβαια το μήνυμά σας και μετά αρχίσουμε να τα λέμε και στο Viber. Τι να πούμε όμως, για να πούμε για τους καύσονες και για το αναδυσγύρισα στα γραφτά μου πέρσι 1η του Ιούλη. Καλό μήνα είπαμε. Να δω τι έγραφα πριν από ακριβώς ένα χρόνο. Λοιπόν, ξέρετε τι διάβασα. Φωτιές και ο ΠΚΠ, γενικώς ζόρικοι άνεμοι και υψηλές θερμοκρασίες κυριολεκτικά και μεταφορικά κυριαρχούν στη μικρή ευτυχισμένη μας χώρα. Φωτιά στο Ωραιόκαστρο. Πέρσι ακριβώς, τέτοιο καιρό. Και επίσης η μετακίνηση της συστημικής ειδησιογραφίας στο να η Νότια Ευρώπη έχει καύσωνα, να τα εγκλήματα κοινού ποινικού δικαίου, να εκείνο να το άλλο, μας κάνουν και ξεφεύγουμε από τα πραγματικά προβλήματα. Λοιπόν, άμα σας τα έλεγα αυτά για φέτο, ακριβώς περίπου πάνω κάτω τα ίδια, δεν είναι. Τι αλλάζει, αλλάζει ότι έχεις και κάτι ειδήσεις τύπου από τη Γαλλία, ας πούμε. Διαβάζω, δύο μωράκια, δίδυμα ήταν, 15 μηνών βρέθηκαν νεκρά από αφυδάτωση. Άλλα 4 παιδιά έχει οικογένεια, τι οικογένεια κι αυτή, 2, 3, 4, 5 χρονών ας πούμε, τα οποία νοσηλεύονται και αυτά με αφυδάτωση. Και η μάνα λέει όταν τη ρώτησαν, είπε ότι ήπιαν νερό στις 7 το απόγευμα και ξαναπήγε να τα δει την άλλη μέρα 1.30 το μεσημέρι. Εντάξει, είναι δυνατόν. Κι όμως.

with you, daddy, in your mama. Keep on standing.

Πάντα εδώ στην τροχιά σας από το 1.58 η εκπομπή η Βόλτα. Περικλής Κλινγκόπουλος στον ήχο. Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής, στα λόγια και στην επιλογή των τραγουδιών. Τι πάθος για τη συνέχεια, Δημήτρης Λάγιος, Ερμηνεία Γιώργος Νταλάρας, μια πρόσφατη διασκευή και τα λέμε μετά πάλι.

Εδώ λοιπόν πάντα Ιούλιος και πρώτη του μήνα και Ιούλιος του 2026 που μοιάζει και αυτός να κουβαλά όλες τις ανησυχίες του προηγούμενου καιρού για τον πόλεμο, για την ακρίβεια, για την ανασφάλεια, για την αστεγία, για την αναζήτηση έστω 2-3-5 ημερών για να μπορέσεις να πας διακοπές, που όμως και αυτά τα διαστήματα γίνονται όλο και πιο ακριβοθόρητα και πανάκριβα, βέβαια, και όσον αφορά και τη μετακίνηση και τη διαμονή. Ανέβηκαν τα μεταφορικά, ανέβηκαν γενικιάσεις, όλα γενικά. Και έχεις και τον καιρό επίσης, έχεις να φοβάσαι τις φωτιές, έχεις να φοβάσαι τα μποφόρια, αν βρεθείς μες στη θάλασσα ή και παλιά καράβια που καμιά φορά προσαράζουν. Τι έχεις άλλο, έχεις τις αναμνήσεις. Γιατί εγώ θυμάμαι, αλήθεια σου λέω, ότι δεν ήταν πάντα έτσι ο καιρός και ότι ο Ιούλιος, αυτός ο αδελφός πραγματικά του Αυγούστου, ήταν οι αγαπημένες μας ανάσες του καλοκαιριού. Ήταν η καρδιά του καλοκαιριού.

Κάπου στα 2000 στην ταινία «Φτηνά τσιγάρα» του Ρένου Χαραλαμπίδη ακούγεται αυτό το τραγούδι, γιατί είναι ελληνικότατο, το έχει γράψει ο Παναγιώτης Καρατζόπουλος, ελληνικότατο στην καταγωγή εννοώ, έτσι. Και η ερμηνεία του ανήκει βέβαια στην Έλλη Πασπαλά. Λοιπόν, τι έλεγα πριν, έλεγα για τον Ιούλιο και για το πώς παλιά θυμάμαι έτσι τα καλοκαίρια. Ξέρετε, όλοι σίγουρα και όλες έχετε αναμνήσεις από διάφορα νησιά και αμμουδιές, παραλίες στην Ελλάδα. Νομίζω ότι όλοι κουβαλάμε εικόνες με τις μακρινές, έτσι, ατέλειωτες καμιά φορά να μοιάζουν ξαφιές αμμουδιές ή και άλλα πιο μικρά, έτσι, ακρογιάλια, φυλαγμένα, φωλιασμένα ανάμεσα σε βράχια, και τα βράχια εκεί με τα καβούρια τους, με τα σαλιγκάρια τους, με τις πεταλίδες τους. Οι ωραιότερες εικόνες που κουβαλάμε είναι από τα ελληνικά καλοκαίρια, κακά τα ψέματα. Είναι κάτι παλιών καλοκαιριών που ξεκινούν από επισκέψεις πρώτα-πρώτα για μας εδώ στην κοντινή Χαλκιδική, στη Σιθωνία, ας πούμε, στα λιμανάκια της Σικιάς, στα Τηγάνια, στο Κρυαρίτσι, στην Τωρόνη, στο Καλαμίτσι, στην Τριστινίκα, με τον Άθο εκεί απέναντι. Όλα αυτά και ένα τσιπουράκι με κρύταμα και βλήτα σαλάτα και ένα ψαράκι στη σχάρα και ντομάτα φέτα και καρπούζι βέβαια και νύχτες με έρωτες και μουσική με τους γρίλους να είναι οι κυρίαρχοι σολίστες στην ορχήστρα, να έχεις το σελινόφος, να έχεις φίλους, να έχεις κουβέντες με παγωμένο ροζέ κρασί, άντε και κανένα μπάρι και δίσκο μετά τα μεσάνυχτα. Δεν ξέρω αν συμβαίνουν ακόμη αυτά, για μας πάντως κάπως έτσι ήτανε κάποτε τα καλοκαίρια στη Χαλκιδική.

Πηγαίνω βόλτα στο σταθμό κι αλλάζω θεωρίες. Καιρός να διώξω απ'

Εκατομμύρια μηχανές τυρανάνε τις φτωχές μας τις ζωές. Hey! Οι σελίδες μου οι παλιές τρελαθήκανε. Τρελαθήκανε.

η αλυσμόνητη του Διονύση Σαββόπουλου. Σε άλλα νέα, να σου πω καταρχήν για τη Λυσιστράτη, την πρεμιέρα που έκανε χθες στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Η πληροφορία είναι από πολύ αγκύρη πηγή, διασταυρωμένη κιόλας. Ήταν εκεί αγαπημένοι μου φίλοι, εγώ δεν μπόρεσα να πάω δυστυχώς, παρόλο που είχα πρόσκληση, και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Ανδρέου και την Κορίνα Λεγάκη για την πρόσκληση που μου είχαν αφήσει. Την αξιοποίησε όμως η κόρη μου. Λοιπόν, και ήταν εκεί και ο Βαλτινός και ο Καζατζής και πάρα πολλοί κόσμος από τους καλλιτέχνες. Η παράσταση ήταν πολύ καλή, πολύ σύγχρονη, με χιούμορ, με ερμηνείες καλές και μάλιστα με το να θίγει σχεδόν τα πάντα βέβαια. Πόλεμος, συμφέροντα, πατριαρχία, συμπερίληψη, AI, political correctness κλπ. Και τέλειωνε με το μήνυμα ότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε αδέλφια και άρα τελικά όλοι οι πόλεμοι είναι εμφύλοι, γιατί σκοτωνόμαστε μεταξύ μας. Και τι άλλο, και ένα καινούριο τραγούδι τώρα θα σου μεταδώσουμε από εδώ, αγαπημένη μου ακροάτρια και αγαπημένη μου ακροατή. Νότια Προάστια, μόλις φρέσκο και λαχταριστό κυκλοφόρησε, από Μανώλη Φάμελο, γραμμένο μαζί με τον Φίβο Δελιβοριά. Μας λένε και για την ανάπτυξη στα Νότια Προάστια, για τους πύργους της απληστίας. Αν κάπου πάει ο νου σου εκεί στο ελληνικό, μήπως...

0: Σηματάκι είπαμε καλύτερα, ναι.
1: R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
0: Ναι, αλλά τώρα μιλάω, μου θυμίζει ο Περικλής Κλιγκόπουλος, φροντίζει τον ήχο. Είπαμε, έχει πραγματικά στοργή και προδέμα απέναντί μου. Μου δίνει συνέχεια το μικρόφωνο. Θέλω, δεν θέλω. Λοιπόν, εδώ στην τροχιά σας σήμερα, 1η του μήνα, 1η του Ιούλη. Καλά, γελάμε που και που, αν και από μέσα μας μην νομίζεις, δεν το έχουμε τόσο εύκολο. Μάλλον όσα συμβαίνουν μας αφήνουν και βαθιά στεναχωρεμένους, αλλά δεν μπορεί συνέχεια μόνο μέσα στην θλίψη να ζεις. Θες και να σκάς και ένα χαμόγελο, θες και να βλέπεις και καμιά ωραία βραδιά με θέατρο ή με μουσικές. Και ωραία βραδιά με μουσική, ούτως ή άλλως, έχουμε απόψε. Θυμάστε εκείνο το είχαν κάνει και σλόγγαν σε μπλουζάκια γραμμένο. Το κάνε μας χάλια μάλαμα. Λοιπόν, οι παλιότεροι το ξέρουν σίγουρα στις συναυλίες. Τους άρεσε πάρα πολύ. Όταν αργά πια, όταν τέλειωνε ας πούμε, το βασικό πρόγραμμα, συνέχισε με την κιθάρα ο Σωκράτης Μάλαμας και τους τραγούδαγε, μας τραγούδαγε μέχρι τα χαράματα. Και βέβαια λίγο με το πιωτό, λίγο με την, με την αγάπη προς το στίχο, προς τη μουσική, προς το τραγούδι. Αυτό εννοούσαν, ότι περνούσαν υπέροχα από τη μια, όντας και ζώντας όλα αυτά. Λοιπόν, αυτές οι βραδιές πάνε χρόνια και χρόνια που υπάρχουν και μια τέτοια βραδιά, δεν ξέρω αν θα είναι, αλλά πάντως σίγουρα είναι βραδιά με τραγούδι πολύ, με το πρόγραμμα του Σωκράτη Μάλαμα μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, με τους έξοχους μουσικούς που έχει πάντα μαζί του, με το μικρό του γιο να τον συνοδεύει τα τελευταία χρόνια, τον Γιάννη Μάλαμα, και όλα αυτά στο γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς, εκεί στην Οδό Χιλής. Η είσοδος δεν ξέρω αν θα είναι από την πλευρά αυτή ή από την κλασική πλευρά της του γηπέδου που είναι στο πλάι. Με ρωτούν φίλοι για το αν υπάρχουν και γύρω, επειδή δεν ξέρουν καλά την Καλαμαριά, αν υπάρχουν χώροι πάρκινγκ. Καλά, και η παραλία υπάρχει και το Κόδρα υπάρχει, και πιο πάνω και πιο γύρω θα βρείτε χώρους. Αλλά εντάξει βρε παιδί μου, δεν είναι και απαραίτητο, όσοι μπορείτε και με συγκοινωνία από το κέντρο μπορείτε να φτάσετε. Ακριβώς απέναντι από το γήπεδο σταματάει το πεντάρι και το εξάρι αφήνει πίσω πολύ κοντά της Καλαμαριάς. Αυτά, βάλει και ένα τραγούδι εσύ Περικλή να πούμε. Άντε, γιατί.

Ευτυχείς, λυπημένοι και πότες, Σωκράτης Μπάλα μας, απόψε και αύριο, 5η 2 του Ιούλη. Λοιπόν, μια και λέω ότι θα γίνει, να σας πω και επίσης εντυπώσεις που υπάρχουν. Χτες ήταν καταπληκτική επίσης και η συναυλία Punk Thrax και Γκιντίκη μαζί στη Μονή Λαζαριστών. Όσοι πήγανε, κυριολεκτικά φύγανε με την καρδιά και το μυαλό και τα συναισθήματα γεμάτα τραγούδι, δύναμη, ήταν εξαιρετικοί και πειράζονται και λίγο μεταξύ τους. Μιλάνε και λίγο χωριάτικα καμιά φορά επίτηδες και έχουν γενικώς έτσι μια ωραία συνεργασία. Λοιπόν, αύριο όμως τώρα, από εκεί ξεκίνησα, να σου πω για τον Σταύρο Σιόλα που έρχεται με βαλίτσα πραγματικά γεμάτη τραγούδια από τα γνωστά Γεροπλάτανο και της Άρνης στο νερό, που η Άρνη πολύ πρόσφατα έμαθα ότι είναι μια κοιλάδα στην Άνδρο, κάπως έτσι δηλαδή, και από εκεί βγαίνει και ο μύθος για τα μήλη το νερό. Θα έχει σίγουρα τα διόδια, το κάθε φορά, το χωρίς εσένα, το Σανχουάν, προσμονή, καφεΐνη, τόσα και τόσα τραγούδια. Θα είναι μαζί του η Ξανθή Καραθανάση και η Ανδριάνα, Ξανθή Καραθανάση παρακαλώ, και η Ανδριάνα Αχιτζάνοβα, 2 Ιουλίου στο Θέατρο Κήπου. Και λέω να θυμηθούμε ένα πολύ όμορφο τραγούδι που μοιράζονται ερμηνευτικά με την Ελευθερία Αρβανιτάκη, το «Χωρίς εσένα».

Τι όμορφο τραγούδι είναι αυτό που έγραψε ο Σιωλάς. Λοιπόν, καλά, ο ίδιος είχε πει βέβαια ότι αν είχα μείνει, λέει, στο Γεροπλάτανο και στη Σάρνη, στο νερό, όπως πολλοί ήθελαν, σας το ξανάπα αυτό, αλλά το θυμίζω, θα έπρεπε να είχα αυτοκτονήσει, λέει, από την κατάθλιψη, μονάχα αν κρατούσα τέτοιο είδος τραγουδιού. Γι' αυτό και έγραψε και σαν και αυτά, έγραψε και Διόδια, έγραψε και Σαν Χουάν και πολλά ακόμα. Και το κάθε φορά που έκανα, νομίζω, ο Κότσιας το λέει, έγινε και ιδιαίτερα εμπορικό. Τώρα είχα κι άλλα να σας πω, είναι αλήθεια. Για μια καταγγελία των εργαζομένων του Τμήματος Πολιτισμού για την εμπορική εκμετάλλευση των μνημείων αρχαιολογικών χώρων. Ξέρετε, υπάρχει μια κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε και πρόσφατα στο φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως στις 10 του μηνός, που δίνεται η δυνατότητα, αυτό γίνεται από τον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, ΟΔΑΠ, του Υπουργείου Πολιτισμού. Με όλα αυτά τα αρχικά, τα ΤΑΦΑΑ, τα ΟΔΑΠ, τα εκείνο το άλλο, τα ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουμε χάσει την ουσία από πίσω. Λοιπόν, τι κάνει όμως αυτό, για να σας πω τώρα ακριβώς την ουσία, τι κάνει αυτός ο οργανισμός. Βγάζει μια απόφαση η οποία λέει ότι επιτρέπεται στο όνομα της αξιοποίησης του πολιτιστικού αποθέματος και της διατροφικής παράδοσης, έτσι, για να προωθήσουμε τις τοπικές γεύσεις, επιτρέπεται λοιπόν κατά περίπτωση να μετατρέπονται μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι σε catering με φωτισμούς και μεγαφωνικές εγκαταστάσεις. Εν ολίγης θα επιτρέπονται έτσι και γάμοι και βαφτίσια τύπου όπως έγιναν στο Νιόκαστρο, όπως έγιναν και στην Πελοπόννησο. Και οι χώροι οι οποίοι δίνονται είναι πάρα πολλοί, μα πάρα πολλοί για τέτοια διαχείριση. Πέρα από Ρωμαϊκή Αγορά Αθηνών, είναι και Ρωμαϊκή Αγορά και Θεσσαλονίκης και είναι και το Γεντί Κουλέ. Αύριο θα σου πω πιο πολλά γι' αυτό. Είναι πάντως πάρα πολύ σοβαρό το θέμα, το τι εννοούμε αξιοποίηση των μνημείων μας και των αρχαιολογικών μας χώρων. Να πληρώνεις 1500 ευρώ, ας πούμε, 1000 ευρώ κατά περίπτωση, και αν κάνεις εκεί το γάμο σου, Περικλή μου, σε ένα ωραίο αρχαιολογικό χώρο, φέρτε και ένα συγκρότημα εκεί να παίξει και κάτι της. Λοιπόν, σας αποχαιρετώ με Midnight Summer Dream από Stragglers. Ευχές ξανά για καλό μήνα, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.

0: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026 παρουσιάζει δύο βραδιές ποίησης και μουσικής αφιερωμένες στον ομπελίστα ποιητή Γιώργο Σεφέρη. 7 και 8 Ιουλίου. Αφηγήσεις, μελοποιημένα ποίηματα, νέες μελοποιήσεις αλλά και απαγγελίες θα χαρτογραφήσουν το ποιητικό του σύμπαν. Τα τραγούδια ερμηνεύουν ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, ο Παντελής Θεοχαρίδης και η Ελένη Δημοπούλου. Κείμενα, λογοτεχνική μελέτη, Άννα Μικονίου. Απαγγελίες, Γρηγόρης Βαλτινός. Εισιτήρια από timor.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER3.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

Ντροπή σου ρε Βογάδη, διασκευασμένο Ερικ Σατί, τον Σατί που τόσο αγαπάς, τον Σατί που απορρίφθηκε από κάποιους μουσικούς της εποχής του που παρεξήγησαν το μη συμβατικό ύφος του ή την εκεντρικότητά του ή την ελαφράδα των έργων του. Ο Σατί που αντιπροσωπεύει το πρώτο οριστικό ρήμα με τον γαλλικό ρομαντισμό του 19ου αιώνα. Δεν μπορούσε να παίξει κάτι κανονικά στο πιάνο. Τέτοιες και τόσες ωραίες εκτελέσεις έχουμε και των γυμνοπαιδιών και των νοσιέν. Τι να πω, η γνωστή έτσι αφέλεια αυτού του παραγωγού που ήρθε στο μικρόφωνο του 958. Καλό μεσημέρι σε όλους, εδώ είμαστε μέχρι τις 2. Θανάης Γογάδης στο μικρόφωνο, ο Περικλής Κλιγκόπουλος, αν δεν κάνω λάθος, γιατί νομίζω ότι είχε βγει σύνταξη αυτό το παιδί, αλλά μάλλον ακόμα εδώ κυκλοφορεί.

Σοβαρευόμαστε. Ένα σεισμό 4,2 ρίχτερ είχαμε στον Δομοκό πριν από 10 λεπτάκια ακριβώς. Ξεκινήσαμε με ρήξατη, έστω και διασκευασμένο, γιατί μία μέρα σαν τη σημερινή, 1η Ιουλίου του 1925, έφυγε από τη ζωή στο νοσοκομείο Σεν Ζωζέφ από ακύρωση, και, όπως λέει ο Γιώργος Καμπαρδόνης, και όχι κύρωση του ύπατος. Ο ρήξατη που έγραψε απίστευτα έργα, που τα τελευταία 5 χρόνια της ζωής του ήταν πάρα πολύ γόνιμα. Από τα τελευταία του έργα, η Παύση, τον Φρανσίς Πικαμπιά και Μαρσέλ Ντισάμπ, το μπαλέτο για το οποίο έγραψε μουσική. Όλοι οι συντελεστές, λέει, της παράστασης έκαναν ό,τι μπορούσαν για να προκαλέσουν το κοινό, ωστόσο ο Ερικ Σατί έλεγε «προτιμώ να τους ακούω να φωνάζουν παρά να χειροκροτούν». Ακούσαμε και μπιτλάκια, γιατί μία μέρα σαν τη σημερινή το 1963 στα Bay Road Studios του Λονδίνου ηχογραφήθηκε αυτό το τραγούδι που ακούσαμε, το «She Loves You», που κυκλοφόρησε 23 Αυγούστου του 1963 στη Μεγάλη Βρετανία και στις 16 Σεπτεμβρίου στην Αμερική. Αλλά η σημερινή ημερομηνία, η 1η του μήνα και καλό μας μήνα, το 1969 οι Doors κυκλοφόρησαν το 4ο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο «The Soft Parade», που ηχογραφήθηκε από τον Ιούλιο του 68 έως και τον Απρίλιο του 69 στο Los Angeles, Καλιφόρνια. Αυτό το άλμπουμ που αγαπήσαμε, γιατί έχει και το «Tell All The People» αλλά και το «Touch Me».

Λοιπόν, εγκαινιάστηκε το αποκαταστημένο αρχαιολογικό μουσείο του Άργους, το οποίο παρέμενε κλειστό από το 2014. Δηλαδή, πόσες εργασίες είχε αυτό το μουσείο που χρειάστηκαν 12 χρόνια για να ξανανοίξει. Τι να πω, τέλος πάντων, συμβαίνουν και αυτά σε αυτόν τον τόπο, σε αυτή τη χώρα. Στο δικό μας το μουσείο σήμερα έχουμε ωραίες προτάσεις. Είναι ο θεσμός Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός του Υπουργείου Πολιτισμού που επιστρέφει αυτή τη χρονιά για 7η συνεχή χρονιά, έχοντας γίνει αναπόσπαστο έτσι κομμάτι του πολιτιστικού χάρτη της χώρας. Φετινή θεματολογία, αν το έχετε ακούσει, του θεσμού έχει ως σημείο εκκίνησης τον περίφημο στίχο του Μενάνδρου στον δύσκολο «Ως χαρίεν εστά άνθρωπος όταν άνθρωπος ή», δηλαδή πόσο ωραίος όριμος είναι ο άνθρωπος όταν πραγματικά είναι άνθρωπος, και φυσικά επανατοποθετεί το ερώτημα του ανθρώπινου σε μια εποχή βαθιάς μετάβασης, όλοι το ξέρουμε. Λοιπόν, στο πλαίσιο του θεσμού, το Αρχαιολογικό Μουσείο φιλοξενεί την μουσικοθεατρική παράσταση «Τα Πέπλα της». Πρόκειται για μια σκηνική σύνθεση η οποία υφαίνει την δραματουργία της μέσα από ποιητικές φωνές και αφηγήσεις γυναικών από τη Μέση Ανατολή. Η φωνή και οι μουσικές συνθέσεις της Σαβίνας Γιαννάτου και των Πριμαβέρα Ανσαλονίκο, που συναντούν την εικαστική και σκηνοθετική προσέγγιση της Μαρίας Λάπα, έτσι σε μια παράσταση όπου η γυναικεία φωνή γίνεται δέηση, ψήθυρος, προσευχή και κραυγή, όπως λέει και το δελτίο τύπου, φωτίζοντας κόσμους όπου το σώμα μετατρέπεται σε μνημείο, τόπο αντίστασης και μεταμόρφωσης.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Σαβίνα Γιαννάτου λοιπόν σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο με Πριμαβέρα Σαλονίκο. Έχει πάρα πολύ μουσική αυτή η πόλη γενικά αυτόν τον καινούριο μήνα, και δεν αναφέρουμε φυσικά στην κυρία Καλανιμάνη που σήμερα τραγουδάει στο Θέατρο Γης. Δεν στο Θέατρο Γης κάποτε βλέπαμε το Sting, τώρα Καλανιμάνη, τι να πω. Μονή Λαζαριστών έχει μπόλικο πράγμα. Και από αύριο Γιώργος Αλκαίος, την Τρίτη 7 Ιουλίου Απών, την Τετάρτη 8 Ιουλίου Λοκομόντο, την Πέμπτη Σύμπραξη Ευρυδίκης και Θοδωρή Μαραντίνη, 50 αποχρώσεις του ροκ, Παρασκευή 10 Ιουλίου Μπλε που συμπράττουν με Τσοπάνα Ρέιβ, Δευτέρα 13 Ιουλίου και τη Γαρμπή που συμπράττει με τον άντρα της. Τετάρτη 15 Ιουλίου Thievery Corporation που ακούσαμε λίγο πριν. Και Παρασκευή 17 Ιουλίου Malmsteen. Και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου Pink Martini. Αυτή η πολυπληθής μπάντα από το Portland των Ηνωμένων Πολιτειών που αγαπήθηκε τουλάχιστον σε αυτή τη χώρα από την πρώτη στιγμή με το Sympathetic που ξάφνιασε όταν διασκεύασαν τα παιδιά του Πειραιά, που ταξίδευσαν τον κόσμο με το κλασικό Hollywood και το Amado Mio, ή στη γοητευτική Ιταλία με το Una Notte Ανάπολη. Λοιπόν, πολυπληθές σχήμα με την εκρηκτική Storm Lodge και ένα πλήθος αγαπημένων τραγουδιών. Τους είδαμε, τους ξανάδαμε σε αυτή την πόλη, γιατί να μην τους ξαναδούμε άλλη μια φορά.

Pink Martini, τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών στις 9.30 η ώρα το βράδυ. Εξαιρετικές προτάσεις και από το Μέγαρο Μουσικής φυσικά για αυτό το καλοκαίρι και την 5η 9 Ιουλίου εκεί στην πλατεία, ανάμεσα δηλαδή στα δύο Μέγαρα, έχουμε το καταξιωμένο Miriam Trio Vienna που έρχεται σε Θεσσαλονίκη για μία εμφάνιση για να μας δώσει αυτές τις λεπτές συναισθηματικές αποχρώσεις του γαλλικού ρομαντισμού. Είναι η Miriam Schroeder στην άρπα, η Γιουν Κιμ στο φλάουτο και ο Γκαβρίλοφ στο βιολί, που θα εξυμνήσουν μέσα από τη σύμπραξή τους το έργο Γάλλων συνθετών όπως του Ιμπέρ, του Καμί Σενσάνς ή του Βινέ, αλλά θα παρουσιαστεί και το εμβληματικό έργο του Άστορ Πιατσόλα για άρπα και φλάουτο History of Tango. Και πριν έχουμε πολύ Πιατσόλα, γιατί την ερχόμενη Δευτέρα, 6 Ιουλίου δηλαδή, στο ίδιο μέρος, στην πλατεία του Μεγάρου, έχουμε Transcription Ensemble, που θα παρουσιάσει εμβληματικά έργα από την σπουδαία παρακαταθήκη του ιδιοφυούς Αργεντίνου συνθέτη σε μεταγραφή για μικρό σύνολο. Γιατί η Transcription Ensemble είναι ο Χρήστος Γρίμπας στο βιολεντσέλο, ο Νίκος Ζαφρανάς στο πιάνο, ο Μιχάλης Αμπουτζής στο κοντραμπάσο και ο Δημήτρης Αραμπατζής μπαντονεών. Εξαιρετική πρόταση.

Σε πόσες αλήθεια ταινίες ακούστε και αυτή η σύνθεση του Άστορ Πιατσόλα, θα την ακούσουμε στο Μέγαρο, ασυζητητή. Και επειδή αναφέρθηκε ο κινηματογράφος, να σας πούμε ότι με φόντο τον Εβοϊκό Κόλπο εκεί στα Λουτρά Εδιψού και στο πλαίσιο φυσικά του 5ου Evia Film Project, στο οποίο συμμετείχαν και πάρα πολλοί επαγγελματίες του ελληνικού κινηματογραφικού χώρου, οι δύο μεγαλύτεροι κινηματογραφικοί οργανισμοί στην Ελλάδα, δηλαδή το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας, που εν συντομία εμείς το λέμε ΕΚΟΜΕΔ, υπέγραψαν ένα μνημόνιο συνεργασίας, μια προγραμματική σύμβαση που στόχος του είναι η ανάπτυξη, εξωστρέφεια και διεθνής προβολή της ελληνικής κινηματογραφικής δημιουργίας και φυσικά την ενίσχυση της αγοράς του αναπτυξιακού τμήματος του φεστιβάλ ως πυλώνα προώθησης του ελληνικού σινεμά. Το μνημόνιο συνεργασίας που υπογράφει από την κυρία Ελίζα Λαντό, τη Γενική Διευθύντρια του φεστιβάλ, και τον κύριο Λεωνίδα Χριστόπουλο, που είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΚΟΜΕΔ. Οι δύο αυτοί φορείς ανέλαβαν την σημαντική αυτή πρωτοβουλία, αναγνωρίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης της οπτικοακουστικής βιομηχανίας της χώρας μας. Έτσι, ανάμεσα στα σημεία αυτής της σύναψης, έχουμε την συνεχή υποστήριξη της αγοράς, που τελευταία έχει αναπτυχθεί περισσότερο, γιατί είναι και ο στρατηγικός πυλώνας προώθησης και διασύνδεσης ελληνικής κινηματογραφικής και οπτικοακουστικής βιομηχανίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, έτσι. Το έχουμε πει πολλές φορές μέσα από τις εκπομπές που κάνουμε για τον κινηματογράφο. Η προβολή, φυσικά, η ενδυνάμωση και ανάδειξη της πόλης της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής της περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας, με κεντρικό πόλο συνάντησης επαγγελματιών από το Παγκόσμιο Κινηματογραφικό Στερέωμα, στην ανάπτυξη και υλοποίηση δράσεων πολιτιστικής διπλωματίας, στην προώθηση της ελληνικής κινηματογραφικής και οπτικοακουστικής γογάδη δημιουργίας με ενιαία στρατηγική και ταυτότητα, φυσικά στη συνεργασία για την προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη της κινηματογραφικής και οπτικοακουστικής κληρονομιάς και, τέλος πάντων, πολύ σημαντικό, στη συντήρηση, ανάπτυξη, λειτουργία, συνεχή επικαιροποίηση, προβολή και διεθνή αξιοποίηση αυτής της πλατφόρμας που έχουμε, το filmography.gr, γιατί είναι ένα εθνικό εργαλείο τεκμηρίωσης, καταγραφής και ανάδειξης ελληνικής κινηματογραφικής και οπτικοακουστικής δημιουργίας.

Να μην φύγουμε από τον κινηματογράφο. Αύριο έχουμε καινούργια κινηματογραφική εβδομάδα. Αλέξης Δερμετζόγλου θα σας πει τα πάντα για τις νέες ταινίες αύριο στις 8. Αλλά έχουμε και κινηματογραφική λέσχη. Έχουμε και μέσω Απόλλωνα την Δευτέρα που μας έρχεται. Έχουμε ένα καινούργιο αφιέρωμα που έχει τον τίτλο «Χαμένη και διαταραγμένη». Συνεφίλε Δευτέρες του και μέσα, έτσι. Έχουμε την προβολή αυτού του cult film του Τόνι Σκοτ, «Αίμα και πάθος», στις 9 ακριβώς. Μία ταινία που μας λέει για τη Μίριαν και τον Τζον, που είναι ένα ευτυχισμένο ζευγάρι βρικολάκων που συμβιώνουν μαζί για 300 παρακαλώ χρόνια, τρεφόμενοι με ανθρώπινο αίμα, και όταν ο Τζον αρχίζει να γερνάει με γρήγορο ρυθμό, η Μίριαν θα αναζητήσει τη βοήθεια του γιατρού Σάρα Ρόμπερτς. Λοιπόν, γίνονται πολλά στην ταινία, θα σας τα πει αύριο το βράδυ ο Αλέξης Δερμετζόγλου, ο οποίος μετά το τέλος της προβολής θα αναλύσει και το θέμα «Ο βαμπυρισμός ως σύνδρομο απώλειας».

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Και ένα Σταμάτης Καραουνάκης εδώ στο 1998. Σταμάτης Καραουνάκης, ο οποίος έβγαλε και βιβλίο πρόσφατα, παρουσιάστηκε ήδη στην Αθήνα. Όλα αυτά τα ωραία που γράφει κάθε πρωί, δεν ξέρω αν τον ακολουθείτε στο Facebook, αυτά τα κατεβατά, τα απολαυστικά, αποφάσισα να τα κάνει ένα βιβλίο και να τα εκδώσει. Τέλος πάντων, άλλο θέμα, θα έρθουμε και σε αυτό, συζητώντας με τον Σταμάτη Καραουνάκη. Λοιπόν, τώρα αυτό που μας καίει είναι ότι τελειώνει η Biennale. Η ένατη Biennale σύγχρονης τέχνης Θεσσαλονίκης, όλα πρέπει να αλλάξουν και έχουμε τις τελευταίες εκδηλώσεις. Είναι μια έκθεση που θα πρέπει να τρέξετε αν δεν την έχετε δει. Πραγματοποιείται στα περίπτερα 2 και 3 μέσα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στην ΕΛΕΞΠΟ, αλλά και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, που είναι μέσα στην έκθεση. Έχουμε πει πολλές φορές και πολλά με την γενική επιμελήτρια της αυτής της Biennale, την Άντια Αργυροπούλου. Τώρα, για όσους ενδιαφέρεστε, πότε? Μέχρι την Παρασκευή η έκθεση λειτουργεί από τις 4 το μεσημέρι μέχρι τις 11 το βράδυ. Και το Σαββατοκύριακο, 4 και 5 Ιουλίου δηλαδή, από τις 2 το μεσημέρι μέχρι και τις 11 το βράδυ. Σήμερα η είσοδος στην έκθεση είναι ελεύθερη για το κοινό, όπως και την Κυριακή, 5 Ιουλίου. Τώρα έχουμε κάποιες performance που περιμένουμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Αμφιθέατρο Ξανθή Πιχόιπελ, στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Έχουμε την Μαρίνα Γιώτη και το Ψυχογεωγραφίες του Ναυαγίου, χαρτογραφώντας το ωκεάνιο ασυνείδητο. Και το Σάββατο 4 Ιουλίου από τις 9.30 ως τις 10 το βράδυ, πάλι με συνέκθεση στο περίπτερο 2, στο πρώτο όροφο, έχουμε την performance του Δημήτρη Αμελαδιώτη, το Αλόφυτο. Είναι μια performance 30 λεπτών. Έχουμε προβολές ταινιών που, αν σε ενδιαφέρει, σήμερα έχουμε το περίπτερο της πόλης του Αλέξανδρου Λιτσαρδάκη, που είναι ταινία του πολύ πρόσφατη, του 26. Έχουμε το UFO Lost in Heaven, των Errands Group, επίσης ελληνική παραγωγή, περσινή. Από τις 6 το απόγευμα, αφιέρωμα στην κινηματογραφίστρια, σκηνογράφο, ενδυματολόγο και καλλιτέχνηδα του τσεχοσλοβακικού νέου κύματος, την Έστερ Κρουμπάτσοβα. Δεν ξέρω αν το προφέρω και σωστά, τα έχω λίγο χαμένα με αυτά τα ξενικά ονόματα, που θα έχουμε και εισαγωγή της επιμελήτριας της Biennale, της Νάντιας Αργυροπούλου, και την προβολή τριών ταινιών, στη δημιουργία των οποίων συμμετείχε η καλλιτέχνης, η μόνη που σκηνοθέτησε η ίδια, είναι το «Δολοφονώντας το διάβολο» του 1970, που παρουσιάστηκε το Δεκέμβριο του 25 στο 14ο Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηματογράφου της Αθήνας. Και άλλα πράγματα, πολλές προτάσεις, και αύριο έχουμε συνέχεια του αφιερώματος της Έστερ, έχουμε την προβολή των ταινιών «Διαμάντια της νύχτας» και «Το πάρτι και οι καλεσμένοι». Έχουμε επίσης αύριο από τις 9 παρατέταρτο μέχρι και τις 10 παρατέταρτο το περίπτερο της πόλης του Αλέξανδρου Λιτσαρδάκη, αν δεν το δείτε σήμερα. Και την Παρασκευή, «Η αρρώστια που δεν έχει γιατριά», του Πάνου Κουτρουμπούση, τον Γιώργο Κυριακλή Μαυροειδή, το «Από μπουζούκια σε μπουζούκια» του Πάνου Κουτρουμπούση του 62 η παραγωγή, μόλις 13 λεπτά το φιλμάκι και πολλές ακόμα, να μην σας κουράζω λέγοντας τίτλους. Οτιδήποτε στο πρόγραμμα της Biennale, στο διαδίκτυο, βρίσκεται ό,τι σε ενδιαφέρει. Επίσης, να το πω και μία ακόμα φορά, η Νάντια Αργυροπούλου το Σαββατοκύριακο με τη λήξη της Biennale θα ξαναγήσει η ίδια το κοινό, το Σάββατο στα ελληνικά, την Κυριακή η ξανάγηση θα είναι στα αγγλικά.

Τιτανικός. Και πριν από λίγο έρχεται η είδηση ότι πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης σε ηλικία 75 ετών. Μία ανάρτηση που έκανε στο Facebook ο γιος του. Εμείς λέγαμε για την ένατη Biennale, που την Κυριακή επίσης έχουμε εξαιρετικές προβολές. Να σας πω ότι από τις 5 το απόγευμα θα έχουμε ένα αφιέρωμα στον Κώστα Σφίκα, με εισαγωγή από την επιμελήτρια της Biennale, την Άνγια Αργυροπούλου, και την προβολή 5 ταινιών του. Μάλιστα σε πρώτη δημόσια προβολή και μία συνέντευξή του. Θα έχουμε τη Μάχη της Πράγας του 2000, θα έχουμε τις φωνές και τα σέκια του Ρεμπέτικου του 81, η ποίηση του Ανδρέα Εμπειρίκου του 82, θρήνος για το Γιάννη Χρήστου του 80, αλλά και τη συνέντευξη του Κώστα Σφίκα, που είναι ένα 40 λεπτό και λέει εξαιρετικά πράγματα, και την προβολή του μοντέλου της ταινίας του 1974. Την Κυριακή στις 10 το βράδυ, στο περίπτερο 2, στο Ισόγειο, εκεί που είναι στημένο το ρινγκ, έχουμε το «Παίζοντας αλλιώ», την ταινία της Ήριας Βρετού του 25, αλλά και το «Παίζοντας αλλιώ», την ταινία της Βέρας Χοτζόγλου, συγγνώμη, του 2026. Τώρα, γιορτή λήξης, μετά στις 11 το βράδυ, την Κυριακή, έξω από το περίπτερο 2, που θα έχει στην κυριολεξία ένα πάρτι με DJ set από την Ουρουκ. Όσοι πιστοί, προσέλθετε.

Και νομίζω ότι φτάσαμε στο τέλος και σήμερα. Θανάσης Γογάδης ήταν στο μικρόφωνο του 958 για μία περίπου ώρα. Χίλιες ευχαριστίες στον Κώστα Μανουσάκη που ρυθμίσε τον ήχο. Καλό απόγευμα σε όλους. Παραμείνετε στο 958. Ελένη Κουρτίδου έρχεται σε πολύ λίγο συντροφιά σας.

0: εκεί όπου η ελληνική γλώσσα συνεχίζει το ταξίδι της, στην Οκεανία. Το Σίδνεϊ υποδέχεται το 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Ελληνική γλώσσα, πολιτισμός και μέσα μαζικής επικοινωνίας. Έναν πρωτοποριακό διεθνή θεσμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ακαδημαϊκοί, φοιτητές, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι χαρτογραφούν το μέλλον των ελληνικών στην Αυστραλία. 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένας Άμλετ για το δρόμο. Δράμα και δράση στον 958 της ΕΡΤ3 με την Ελένη Κουρτίδου.

με Ντάνιελ. Με Λίγκο ξεκινάμε σήμερα την εκπομπή. Είχα σχεδιάσει μια εκπομπή καλοκαιρινή για να υποδεχτούμε τον Ιούλιο και να τον γλυκάνουμε ώστε να είναι καλός μαζί μας κτλ. Δυστυχώς έφτασε η είδηση του θανάτου του Ντάνιελ Με Λίγκο, αυτού του πολύ πολύ αγαπημένου τροβαδούρου του ροκαμπίλι, περιπλανόμενου αλήτη τον τάγκο, έτσι τον αποχαιρετά σήμερα η Αργεντινή, τον λάτρευαν οι Αργεντίνοι, τον λάτρευαν οι Λιτζέρας, δηλαδή οι περιπλανόμενοι αλήτες, ήταν ο τροβαδούρος τους. Εμείς εδώ στην εκπομπή πολύ συχνά ακούγαμε ειδικά αυτό το τραγούδι, το τραγούδι της αλητείας, ένα τραγούδι που προκαλεί χαρά όταν το ακούς. Βεβαίως όταν μαθαίνει κανείς ότι ο Ντάνιελ Με Λίγκο έφυγε στα 68 του μετά από μια πολύ σοβαρή ασθένεια στους πνεύμονες, η χαρά πηγαίνει πίσω και έρχεται η θλίψη για αυτόν τον Λιτζέρα που έφυγε τόσο γρήγορα. Όταν προβάλλει χαρούμενος ο ήλιος πάνω από τον κάμπο του El Talar, δίπλα στις ράγες των τρένων περπατούν οι Λιτζέρας, κουβαλούν μαζί τους όπως τα σαλιγκάρια το σπίτι στην πλάτη τους, το έχουν φορτώσει στην τύχη, γυρίζουν σαν τους τσιγκάνους κάθε μέρα, δεν γνωρίζουν από πόνο, στα χείλη τους υπάρχει πάντα ένα τραγούδι που φωνάζει δυνατά τη χαρά, δεν τους νοιάζει ο έρωτας, δεν θέλουν τη μελαγχολία, θέλουν την αιώνια περιπλάνηση. Είμαι ένας περιπλανόμενος αλήτης, είμαι ένας Λιτζέρα, γυρίζω τον κόσμο και δεν ξέρω που πηγαίνω. Ότι είμαι ό,τι κερδίζω, είμαι ό,τι ξοδεύω, είμαι ό,τι χαρίζω, δεν ξέρω να κλαίω. Δεν με νοιάζει καθόλου επιτυχία, δεν έχω πηξίδα, δεν έχω οδηγό, αγαπώ τον κόσμο όλο. Αυτό ήταν ο ύμνος του Ντάνιελ Με Λίγκο που έφυγε χθες από τη ζωή.

Είναι η εκπομπή «Ένας Άμλετ για το δρόμο». Μέχρι τις 3 θα είμαστε παρέα. Είναι ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης στη ρύθμιση του ήχου, η Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο. Εσείς ελπίζουμε στους δέκτες σας, στους 95 και 8 των FM ή διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ. Έχουμε 4 πλέον τρόπους επικοινωνίας και όχι 3. Τηλέφωνο 23 13 33 84 56. Ισχύει όταν ακούμε τραγούδια παρέα, για να μπορώ να απαντώ. Υπάρχει το SMS, εκεί γράφουμε 958, αφήνουμε κενό, μήνυμα αποστολή στο 54160. Υπάρχει το Messenger, αν μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook, 9,58 FM3. Και προσφάτως αποκτήσαμε και Viber, αρκεί να αρχιοθετήσετε το τηλέφωνο του Viber του 958, που είναι το 69 30 07 82 91, και έτσι έχουμε άλλο έναν τρόπο δωρεάν και άμεσης επικοινωνίας. Για σήμερα είχα αποφασίσει από χθες, αφού είδα την είδηση του θανάτου του Ντανιέλ Μελίγκο, που ήταν μια από τις μουσικές αδυναμίες της εκπομπής, να ακούσουμε μόνο δικά του θέματα και να μιλήσουμε και για τη Λιντσέρα, που στην τοπική αργό της περιοχής του Ρίο ντε λα Πλάτα σημαίνει ο περιπλανόμενος, ο άστεγος, ο ευγενικός αλήτης, ο πλάνητας, ό,τι αγαπούσε δηλαδή ο Ντάνιελ Μελίγκο. Όμως μόλις πριν από λίγη ώρα έσκασε μια άλλη πολύ δυσάρεστη μουσική είδηση, πως έφυγε από τη ζωή ο Βίκτορ Γουίλης. Ξέρετε ποιος είναι ο Βίκτορ Γουίλης? Είναι ο άνθρωπος που τραγούδησε αυτό το τραγούδι.

Λοιπόν, όσο ακούγαμε το YMCA, δεν μπορεί όλοι, πείτε μου ότι λέω ψέματα, όλοι θα το έχουμε χορέψει αυτό το τραγούδι έστω μία φορά. Είναι το κατεξοχήν τραγούδι στα νοσταλγικά πάρτι των 80's. Είναι ένα τραγούδι που έχει συνδεθεί με τα Pride, με τους αγώνες της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας σε όλο τον κόσμο. Καθώς το ακούγαμε λοιπόν, περνάει ο Περικλής Γλυκόπουλος που δεν ξέρει γιατί το ακούμε και μου λέει τι έγινε. Γυρίσαμε πίσω στις μέρες της ορκομοσίας του Τραμπ. Έχει δίκιο ο Περικλής, γιατί με αυτό, με τη συναυλία των Village People, γιόρτασε ο Ντόναλντ Τραμπ τη δεύτερη θητεία του στον Λευκό Οίκο και αυτό ήταν ένα σοκ για όσους αγαπούσαν την μουσική των Village People. Αρχικά ο Τραμπ είχε ξεκινήσει να χρησιμοποιεί τη μουσική του στην προεκλογική του περιοδία χωρίς την άδεια του. Του ζήτησαν να μην το κάνει, αλλά λίγους μήνες μετά αποδέχτηκαν, του διέθεσαν τη μουσική τους, φαντάζομαι όχι αφιλοκερδός, και μάλιστα διοργάνωσαν και μία συναυλία για την προεκλογική του εκστρατεία και ήταν μία από τις... η σημαντικότερη από τις τρεις εορταστικές συναυλίες της ορκομοσίας του. Οπότε να που οι Village People έχουν συνδεθεί και με αυτό το κεφάλαιο της αμερικανικής ιστορίας. Γιατί τα λέμε όλα αυτά? Γιατί έφυγε από τη ζωή ο Victor Willis χθες σε ηλικία 74 ετών. Η είδηση έφτασε σε εμάς σήμερα με μια επίσημη ανακοίνωση από την επίσημη σελίδα των Village People, που έλεγε πως με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο του Victor Willis, ο οποίος απεβίωσε τη Δευτέρα 30 Ιουνίου μετά από σύντομη αλλά επιθετική ασθένεια. Παρακαλούμε να τηρηθεί η ιδιωτικότητα. Αμφιλεγόμενη προσωπικότητα ο Victor Willis, γιος βαπτιστή ιεροκήρυκα, μεγάλωσε στο Σαν Φραντσίσκο όπου καλλιέργησε τη φωνή του στην εκκλησία του πατέρα του ως μέλος της χοροδίας εκεί. Στη συνέχεια όμως σπούδασε υποκριτική και χορό, μετακόμισε στη Νέα Υόρκη, εντάχθηκε στον έγκρο Ensemble Company, εμφανίστηκε σε πολλά musical και θεατρικά έργα, τα πιο πρωτοποριακά της εποχής, ανάμεσά τους και το The Wiz το 1976, κατόπιν γνώρισε τον Γάλλο παραγωγό της δίσκο, τον Ζακ Μοράλι, ο οποίος τον προσέγγισε με την πρόταση να είναι ο επικεφαλής του νέου του άλμπουμ, το οποίο και θα το έκανε τεράστια επιτυχία. Ο Victor Willis συμφώνησε και έτσι το ντεπούτο το άλμπουμ των Village People κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 1977. Ο Willis και ο Μοράλι κατάφεραν να συγκεντρώσουν γύρω τους και μια μεγάλη ομάδα ερμηνευτών, να συμμετάσχουν στο American Bandstand και να γίνουν πάρα πολύ δημοφιλείς, να γίνουν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύνολα στην ιστορία της pop, με χαρακτηριστικό στοιχείο τα κοστούμια των μάτσο στερεοτύπων που σατήριζαν με τα τραγούδια τους, ή έτσι νομίζαμε, δεν ξέρω, καουμπόι, εργάτες, οικοδόμοι, αστυνομικοί, αυτά τα στερεότυπα και τα κοστούμια που φορούσαν στις συναυλίες τους, του αστυνομικού, του καουμπόι, του εργάτη, του οικοδόμου, έγινε και η σφραγίδα του σχήματος. Ο Willis συνέχισε να συνεργάζεται με τον Ζακ Μοράλι και συνυπέγραψαν τα μεγαλύτερα τραγούδια του συγκροτήματος. Έτσι το YMCA κυκλοφόρησε το 1978, δεν είναι ακριβώς τραγούδι της δεκαετίας του 80, παρόλο που έχει συνδεθεί με αυτήν, είναι η χαρακτηριστική τους επιτυχία, όπως και το In the Navy, όπως και το Go West. Ήταν και στις ζωντανές εμφανίσεις τους ιδιαιτέρως θεατρική, και αυτό σε συνδυασμό με το χορό της δίσκο αλλά και είπαμε τα κοστούμια έπαιξαν πολύ μεγάλο ρόλο. Το 2020 η βιβλιοθήκη του Κογκρέσου περιέγραψε το YMCA ως
ένα αμερικάνικο φαινόμενο, το προσέθεσε στο Εθνικό Μητρό Ηχογραφήσεων και την επόμενη χρονιά στην αίθουσα δόξας των Γκράμι. Βεβαίως ο Willis είχε αποχωρήσει από τους Village People ήδη από το 1980 με μερικά πίσω μπρος, όπου είχε επιστρέψει για λίγο, μετά ξαναέφυγε το 1983. Τέλος πάντων πάλευε και με τα ναρκωτικά και με τους εθισμούς και τις ουσίες. Ξεκίνησε μία δικαστική διαμάχη για αυτά τα τραγούδια, έως ότου το 2017 κατέληξε σε ένα εξωδικαστικό συμβιβασμό με τον επιχειρηματικό συνεργάτη του Μοράλη και επέστρεψε ως ο τραγουδιστής του συγκροτήματος ξανά, εγκαινιάζοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία των Village People, ένα κεφάλαιο που έμελε όμως να συνδεθεί με τον Donald Trump, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Βεβαίως τα τραγούδια τους παίζονται και χορεύονται ακόμα σε όλα τα pride του κόσμου.

Λοιπόν, ένα μεγάλο αφιέρωμα στους Village People και στο Victor Willis υποσχέθηκε να κάνει για μας ο Θανάης Γογάδης στην αυριανή του εκπομπή.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Εδώ στο 958 το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3 είναι η εκπομπή «Ένα Σάμλετ για το δρόμο». Είναι ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης στη ρύθμιση του ήχου, η Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο. Εσείς ελπίζουμε στους δέκτες σας, στείλτε κανένα μήνυμα έτσι για να καταλάβουμε ότι δεν μονολογούμε αλλά είμαστε παρέα. Δεν έχει φτάσει τίποτα μέχρι τώρα, τουλάχιστον τίποτα που να το πάρουμε είδηση εδώ στον 958. Δεν ξέρω, ίσως στέει που ξεκινήσαμε το μήνα Ιούλιο με αποχαιρετισμούς. Μόλις πριν από λίγο είπαμε, μάθαμε την είδηση του τραγουδιστή των Village People, του Victor Willis. Ήδη από χθες γνωρίζουμε ότι έφυγε πρόωρα από τη ζωή ο Ντάνιελ Μελίγκο, αυτός ο Αργεντίνος ροκ τροβαδούρος των περιπλανόμενων αλητών, των Λιντζέρας της Αργεντινής. Έχουμε και την είδηση του θανάτου του Μιχάλη Μόσχιου, ενός ηθοποιού που τον είδαμε πολλές φορές εδώ στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Βεβαίως έμεινε γνωστός κυρίως για το ρόλο του Ταμτάκου, που ξεκίνησε από μια συνεργασία του με τη Ρένα Βλαχοπούλου και στη συνέχεια έγινε ένας ρόλος alter ego που εμφανίστηκε και σε πάρα πολλές βιντεοτενίες της δεκαετίας του 80. Η είδηση του θανάτου του Μιχάλη Μόσχιου έγινε γνωστή από το γιο του Γιάννη, που ο οποίος έκανε μία ανάρτηση αποχαιρετώντας τον πατέρα του και γράφοντας «Ήσουν ο πιο τίμιος άνθρωπος που έχω γνωρίσει και σε ευχαριστώ που μου έδωσες τις ευαισθησίες σου, το ήθος σου και που μου έμαθες να είμαι τίμιος και αξιοπρεπής». Ο Μιχάλης Μόσχιος είχε γεννηθεί στις 10 Μαρτίου του 1947 εδώ στην Ημαθία, καταγόταν από τη Στενήμαχο. Είπαμε, έγινε γνωστός από το ρόλο του Ταμτάκου στο σινεμά. Είχε ξεκινήσει την πορεία του στον κινηματογράφο το 1972 με το έργο «Αν ήμουν πλούσιος». Αλλά τα πρώτα του βήματα στο ελληνικό θέατρο τα έκανε εδώ στη Θεσσαλονίκη, τα έκανε στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Ήδη από την περίοδο 1969 μέχρι το 1972 συμμετείχε σε παραστάσεις αρχαίου δράματος αλλά και σε παραστάσεις του διεθνούς ρεπερτορίου. Είχε παίξει στον Πλούτο του Αριστοφάνη, στον Αγαμέμνονα, στους Βατράχους, στην Αντιγόνη, στο Μάκβεθ του Σέξπιρ, στο Φάουστ του Γκέτε, στο ονειρόδραμα του Στρίμπεργκ, στο όνειρο καλοκαιρινής νύχτας, στον Ερωτόκριτο του Κορνάρου, στο Βασιλικό του Μάτεση, στο Ζευγάρωμα του Ξενόπουλου, στους Απιθήκους του Βαφιά και στο έργο του Γιώργου Κιτσόπουλου «Γεωργάκης Ολύμπιος, Εμμανουήλ Παπάς». Στη συνέχεια έφυγε για την Αθήνα και εκεί συμμετείχε σε αρκετές παραστάσεις, συνεργαζόμενος με μεγάλους θεάσους και με πολύ γνωστούς ηθοποιούς. Συνεργάστηκε με τη Ρένα Βλαχοπούλου, είπαμε, και από εκεί προέκυψε ο ρόλος του Ταμτάκου, που στη συνέχεια τον σημάδεψε στην πορεία του. Εδώ στο Κρατικό τον βλέπαμε σε παραστάσεις μέχρι και τα τελευταία χρόνια. Περιμένουμε την ανακοίνωση του Κρατικού Θεάτρου Βορειοελλάδος για το Μιχάλη Μόσχιο.

0: zancada, punta más afilada. Es la que nunca se ve. Siglos tras siglos de miseria, la historia parece decir que a la hora de la siesta nadie te deja dormir. Aleluya, hermano. Shalom, dice Samuel. Coman el pan de la mano. Sepamos que van a perder.
1: Ξεκίνησε από το punk rock και κατέληξε στο avant-garde tango, συνέδεσε το rock με το tango και αυτός ο πειραματισμός του υπήρξε ιδιαίτερα επιδραστικός σε όλο τον κόσμο και του άνοιξε τις πόρτες και στην Ευρώπη. Ξαναγυρνάμε στον Ντανιέλ Μελίγκο που είπαμε ότι ήταν πολύ αγαπημένος σε αυτή την εκπομπή. Να σας πω να αναζητήσετε στο Ερτέκο μια εκπομπή της Πίας Μπακογιώργου που ήταν αφιερωμένη εξ ολοκλήρου στον Ντάνιελ Μελίγκο, μια ιδιαίτερως απολαυστική εκπομπή. Λοιπόν, είπαμε ότι σήμερα οι Αργεντίνοι τον αποχαιρετούν λέγοντας «Γεια σου Λιντζέρα του τάγκο». Γιατί τον λένε Λιντζέρα? Σας είπα προηγουμένως ότι Λιντζέρα στην Αργεντινή σημαίνει ο περιπλανόμενος, ο άστεγος, ο ευγενικός αλήτης, ο πλάνητας, αυτός που έχει πάντα έτοιμο ένα μπουγαλάκι και με αυτό προχωράει, ελεύθερος, ο αλήτης, δηλαδή ο άνθρωπος σαλιγκάρι. Είναι πάντα ένας φτωχός άνθρωπος, αλλά είναι πάντα ένας ρομαντικός, μοναχικός πλάνητας, μια σχεδόν μυθική φιγούρα. Ο Μελίγκο λοιπόν είχε υιοθετήσει την αισθητική του Λιντζέρα, του περιπλανόμενου αλήτη, του μποέμ, του ανθρώπου του υποκόσμου και της νύχτας. Στη σκηνή εμφανιζόταν με μια θεατρικότητα που έπαιζε ανάμεσα στο Τσάρλι Τσάπλιν, τον Ντόμ Γουέιτς, αλλά και δικούς μας ρεμπέτες. Άλλωστε ένα τάγκο ρεμπέτικο ακούσαμε μόλις πριν από λίγο. Πειραματιζόταν από την αρχή της πορείας του και αλλάζοντας σχήματα με την μουσική, και είπαμε από το punk rock κατέληξε στο avant-garde tango. Προσφάτως δούλευε, μέχρι τελευταία δούλευε για ένα ντοκιμαντέρ αλλά και για μια επανέκδοση των Τάγκος Μπάγιος. Αυτή την πρότασή του που συνέδε τη ροκ με τα τάγκο και που τον καθιέρωσε στη συνείδηση όλου του κόσμου. Εδώ τον ακούμε σε μια διασκευή του Γνωσιέν. Σε μια διασκευή του Γνωσιέν του Ερικ Σατί, που συμπτωματικά σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1925.

Είναι αυτό που λένε, που λέμε συχνά, στο τέλος μένουν τα τραγούδια. Και μπορεί να μοιραστήκαμε σήμερα θλιβερές ειδήσεις για σημαντικούς μουσικούς που έφυγαν από τη ζωή. Ακούσαμε όμως τα υπέροχα θέματα που έχουν γράψει, τα υπέροχα μουσικά θέματα, τα οποία θα μείνουν, γιατί στο τέλος μένουν τα τραγούδια. Και αυτά μοιραζόμαστε και αυτά είναι η κοινή μας κληρονομιά. Τι άλλο θα μπορούσαμε να πούμε άλλωστε σήμερα? Είδα μια τοιχογραφία την οποία ανεβάζω κάθε χρόνο στο Facebook το μήνα Ιούλιο, η οποία λέει «Θες να το σκάσουμε μαζί?». Την ανεβάζω κάθε χρόνο τον Ιούλιο, γιατί μάλλον είναι ο μήνας που δεν αντέχουμε άλλο, που κουβαλάμε όλη τη χρονιά στην πλάτη μας, που έχει ανέβει η θερμοκρασία πάρα πολύ, που συνεχίζουν να συμβαίνουν φρικτά πράγματα. Δείτε σήμερα, ρίξτε μια ματιά στην επικαιρότητα. Και εμείς ακόμα πρέπει να δουλέψουμε, ακόμα πρέπει να αντέξουμε, αλλά δεν αντέχουμε άλλο. Και εκεί έρχεται η επιθυμία να το σκάσουμε. Κωνσταντίνο Μανισουάκη, θες να το σκάσουμε μαζί? Ναι, λέει. Ναι, αλλά πού να πάμε? Γιατί στην Ελλάδα δεν μπορούμε να πάμε, γιατί λέει είναι πρωταθλήτρια της ακρίβειας. Είναι η ακριβότερη χώρα της Μεσογείου, η ακριβότερη όμως για διακοπές το 2026, και είναι μία από τις 5 ακριβότερες της Ευρώπης. Τέτοιοι είμαστε. Δηλαδή, αυτά τα λέει μία διεθνής έρευνα της εταιρείας HelloSafe, μία πολυεθνική πλατφόρμα σύγκρισης τιμών, η οποία καταρτίζει σε ετήσια βάση τη λίστα με τους ακριβότερους και τους φθηνότερους ταξιδιωτικούς προορισμούς παγκοσμίως ανάμεσα σε 131 χώρες. Μία μελέτη που βασίζεται στο μέσο ημερήσιο κόστος που καλείται να καλύψει ένας ταξιδιώτης για διαμονή, εστίαση, τοπικές μετακινήσεις και τουριστικές δραστηριότητες, χωρίς να υπολογίζονται τα έξοδα μεταφοράς προς τον προορισμό όπως τα αεροπορικά εισιτήρια. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία αυτής της έρευνας, η Ελλάδα καταλαμβάνει την 5η θέση μεταξύ των ακριβότερων προορισμών της Ευρώπης με μέσο ημερήσιο κόστος διακοπών τα 168 ευρώ ανά άτομο. Σιγά καλέ, ούτε καν 170 δηλαδή. Είναι η χειρότερη θέση στην οποία έχουμε καταφέρει να βρεθούμε τα τελευταία χρόνια. Πέρσι ήμασταν στην 6η και πρόπερσι στην 7η. Έχουμε ανωδική πορεία που ποιος ξέρει, μπορεί να βρεθούμε και στην κορυφή της λίστας και να είμαστε ο ακριβότερος προορισμός. Φτάνει μόνο να σας πω ότι οι άλλοι ακριβή προορισμή στην πεντάδα είναι η Ελβετία, όπου το μέσο ημερήσιο κόστος αγγίζει τα 241 ευρώ ανά άτομο, στη συνέχεια η Γαλλία με 181 ευρώ, η Ισλανδία με 177 και το Λουξεμβούργο με 169. Η Ελλάδα βρίσκεται μόνο με 1 ευρώ χαμηλότερο από το Λουξεμβούργο, όμως ποια είναι η σημαντική διαφορά μας με αυτές τις χώρες? Το επίπεδο των εισοδημάτων. Έχουμε εμείς τα ίδια εισοδήματα με το μέσο πολίτη του Λουξεμβούργου? Όχι βέβαια. Άρα Κωνσταντίνε, δεν μπορούμε να πάμε πουθενά στην Ελλάδα μαζί με αυτές τις τιμές. Με βάση τους μισθούς μας θα πρέπει να πάμε σε φθηνότερους προορισμούς, όπως είναι η Κύπρος, που το ημερήσιο κόστος στις διακοπές είναι 95 ευρώ, όπως είναι η Μάλτα, που φτάνει τα 109 ευρώ, όπως είναι οι χώρες Αδριατικής, Κροατία, Μαυροβούνη, Σλοβανία, Αλβανία και βέβαια ακόμα και η Ιταλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία είναι οικονομικότερες επιλογές από την δική μας. Ξεχνάμε τις Κυκλάδες και αρχίσουμε να γλυκοκοιτάμε το Πόρτο. Τι λες Κωνσταντίνα? Κωνσταντίνος με κοιτάει με ένα ύφος, σιγά μην πάω οπουδήποτε μαζί σου.

Δεν ξέρω αν αναγνωρίσατε το μουσικό θέμα που μόλις ακούσαμε. Είναι το Summer in the City και έρχεται και κολλάει με τη συζήτησή μας για το που θα πάμε το καλοκαίρι. Στην ταράτσα του σπιτιού μας, στο μπαλκόνι μας επίσης ωραιότατα, σε κάποιο χώρο που κλιματίζεται. Οι Έλληνες, λέει, έχουν αρχίσει να ψάχνουν λύσεις πώς θα φιλοξενηθούν στα εξοχικά των φίλων τους, διότι όλοι έχουν ένα σπίτι στη Χαλκιδική και όσοι δεν έχουμε, φιλοξενήστε μας ρε παιδιά, αλληλεγγύη. Κάπως έτσι έχει η ιστορία με τις καλοκαιρινές διακοπές φέτος, οπότε για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στην πόλη όσοι θα μείνουμε στην πόλη. Σήμερα έχει συναυλιάρα, ξέρω ότι αγαπάτε το Σοκράτη Μάλαμα, Σοκράτης Μάλαμας λοιπόν στην Καλαμαριά, στο στάδιο του Απόλλωνα, με Ιουλία Καραπατάκη, επίσης πολύ αγαπημένη, δίπλα του και τον Γιάννη Μάλαμα, το γιο του Σοκράτη. Αυτή θα είναι μια πολύ ωραία συναυλία. Βλέπω ότι στο Θέατρο Σικαιών θα παιχτεί η παράσταση Sexy Laundry με τον Σπύρο Παπαδόπουλο και τη Ρένια Λουιζίδου, που είναι πάντα δύο πολύ συμπαθείς καλοί ηθοποιοί σε αυτό το είδος του μπουλφάρ που υπηρετούν ωραία και τίμια. Σήμερα στο Θέατρο Σικαιών Μάνος Κατράκης λοιπόν αυτή η πρόταση. Μία πρόταση έρχεται από το Μόμους και έχει τον τίτλο Λιακάδα. Φαντάζομαι σας μίλησε γι' αυτό ο Θανάσης Γογάδης. Είναι μια διοργάνωση του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης εντός της Δέθχελ Expo, το παλιό Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης δηλαδή, που διοργανώνει αυτήν την βραδιά από τις 6 μέχρι και τις 12. Κατά τα άλλα, το μήνα Ιούλιο περιμένουμε αρκετές παραγωγές, τα λέγαμε και χθες. Περιμένουμε στις 10 Ιουλίου τις Πέρσες του Εσχύλου στο Θέατρο Δάσους, σε σκηνοθεσία Χρήστο Θεοδωρίδη. Πάντα παρακολουθούμε τη δουλειά του και τις προτάσεις που έχει να μας κάνει με τις παραστάσεις του. Η Μαρία Ναυπλιώτου, ο Δημήτρης Καταληφός, ο Αναστάσης Ροηλός και ο Σταύρος Σβίγκος είναι οι κεντρικοί ηθοποιοί σε αυτόν τον 18-μελή θίασο και χορό. Και εδώ έχουμε τους Πέρσες ειδωμένους ως ένα σκηνικό ρεπορτάζ. Θα πούμε περισσότερα φυσικά όταν πλησιάζουν οι ημερομηνίες. Περιμένουμε την παράσταση «Άι Λάος» στις 29 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είναι ο νέος ακόμα σκηνοθέτης Τέλειος Βραχνής, που έχει αναλάβει και την δραματουργική σύνθεση και τη σκηνοθεσία αυτού του μεγαλόπνοου σχεδίου, να συνδέσει τις Τροάδες με τον ιστορικό δίσκο «Άι Λαός». Είναι η Γιώτα Φέστα Εκάβη και η Ιωάννα Πηλιχού Ανδρομάχη. Θα πούμε πολύ περισσότερα και για αυτή την παράσταση καθώς πλησιάζουν οι ημερομηνίες. Συναυλιακά έχουμε Thievery Corporation και Pink Martini ανάμεσα στις συναυλίες που περιμένουμε. Εμείς οι παλιότεροι αγαπάμε και Thievery και Pink Martini και τους έχουμε δει πολλές φορές στη Θεσσαλονίκη. Μία ακόμα δεν βλάπτει κανέναν. Αυτή την εβδομάδα έχουμε αυτή την παραγωγή του Φεστιβάλ Επταπηγείου Γιώργος Εφαίρης, «Όπου και να ταξιδέψω η Ελλάδα με πληγώνει». Στις 7 και 8 Ιουλίου είναι αυτή η παράσταση, με 35 καλλιτέχνες επί σκηνής, σε μια πολυφωνική παράσταση με 20 μελοποιημένα ποίηματα, με απαγγελίες, με αφηγήσεις, με νέες μελοποιήσεις και με μια δουλειά που έχει κάνει ο Γιώργος Καζαντζής σε ανέκδοτα, τραγούδια, ποίηματα του Γιώργου Σεφέρ, και αυτά θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Τώρα δεν έχουμε τίποτα άλλο να πούμε, μου λέει ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης, γιατί τελείωσε ο χρόνος. Επιτέλους, μου λέει ο Κωνσταντίνος, παίξε ένα τραγούδι και φύγε. Φεύγουμε λοιπόν ακούγοντας άλλο ένα αγαπημένο του Ντάνιελ Μελίγκο. Με αυτό θα σας ευχηθώ και θα σας ευχηθούμε καλό μήνα. Ήταν η εκπομπή «Ένα Άμλετ για το δρόμο». Η Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο, η Πία Μπακογιώργου έρχεται. Φιλιά.

0: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larissa's Animal.
1: Με ένδυμα περιπάτου. Τετάρτη 1 Ιουλίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Σκιών Μάνος Κατράκης, η Ρένια Λουιζίδου και ο Σπύρος Παπαδόπουλος πρωταγωνιστούν στο Sexy Laundry, μια κωμωδία για το γάμο, τη φθορά της καθημερινότητας και την ανάγκη δύο ανθρώπων να ξαναβρουν ο ένας τον άλλον. Στο Σινέα Πόλων προβάλλεται η ταινία «Άγριες μέρες» του Wong Kar-wai. Στο Hong Kong του 60, ένας άντρας εγκαταλείπει την ερωμένη του, τα φτιάχνει με μια χορεύτρια, την οποία επίσης θα αφήσει πολύ σύντομα, καθώς φεύγει για τις Φιλιππίνες σε αναζήτηση της βιολογικής του μητέρας. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο παρουσιάζεται η μουσικοθεατρική παράσταση «Τα Πέπλα της». Με τη φωνή και τις μουσικές συνθέσεις της Σαβίνας Γιαννάτου και τον Πριμαβέρα Σαλόνικο, η παράσταση συνθέτει ένα ποιητικό σκηνικό ταξίδι γύρω από τη γυναικεία σωματικότητα, τη μνήμη, την απόκρυψη, την αποκάλυψη και τη δύναμη της γυναικείας φωνής. Στο Φεστιβάλ Επταπηγείου ζωντανεύει η κλασική όπερα του Τζάκομο Πουτσίνι Μποέμ. Η παράσταση αναδεικνύει τη διαχρονικότητα του έργου μέσα από τη σύγχρονη ματιά της σκηνοθεσίας και των συντελεστών, ενώ οι διακεκριμένοι λυρικοί τραγουδιστές, η συμμετοχή πολλαπλών χοροδιών και η ορχήστρα υψηλού επίπεδου μεταφέρουν το κοινό στον παριζιάνικο κόσμο των νεαρών καλλιτεχνών και της εύθραυσης μιμής, όπου οι έρωτες, οι φιλίες και η απώλεια ζωντανεύουν με πάθος. Η ταράτσα του Soul SKG υποδέχεται μια δυνατή ροκ βραδιά με τρεις μπάντες που κινούνται ανάμεσα στο Garage Punk, το Wild Rock and Punk και την ομοίη ενέργεια του Rock and Roll. Οι The Reverend Beast, The Basement and The Sins συναντιούνται στη σκηνή για ένα live γεμάτο ένταση, κιθάρες, ρυθμό και ανεπιτίδευτη συνευλιακή ατμόσφαιρα. Στο στάδιο του Απόλλωνα Καλαμαριάς, ο Σωκράτης Μάλαμας έρχεται για το καθιερωμένο καλοκαιρινό του ραντεβού με το κοινό της Θεσσαλονίκης. Μαζί του η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 958, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά, η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια, Γιάννης Δημητρούδης. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου.
2: Όμορφη πόλη. Ήχοι, ρυθμοί και χρώματα του κόσμου.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη στον 958 της R3 με νέες κυκλοφορίες πως κάθε Τετάρτη, συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλεφωνό μας 2313-338-456, για σας μας γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της R-Teco και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook Όμορφη Πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Η Λοβίσα Γένερβαλ μας έρχεται από τη Στοκχόλμη, είναι συνθέτρια και ερμηνεύτρια της jazz, έχει εμπλακεί σε διάφορα μουσικά εγχειρήματα και το νέο της πόνημα φέρει τον τίτλο «Blur in the Mia Soar Devanung». Το κομμάτι που ακούσαμε, που άνοιξε την εκπομπή, ονομάζεται «Χάλαν» και συνεχίζουμε με το «Vardovort Andung». Να με συγχωρέσετε, αλλά δεν γνωρίζω σουηδικά, μπορεί να μην το είπα και σωστά. Να πούμε πως στο άλμπουμ το καινούριο η Γένερβαλ δίνει νέα πνοή σε κείμενα ποιητριών από τη Φιλανδία και την Σουηδία σε ήχους jazz και folk. Καλή σας ακρόαση.

Ο κλαρινετίστας και συνθέτης Harry Schuller διασχίζει μια ποικιλία από ανοιχτές ατμόσφαιρες, επιδεικνύοντας μια στικτώδη ικανότητα να συνδυάζει την παραδοσιακή jazz με τις σύγχρονες ευαισθησίες, με τρόπους που να συνεχίζουν να διαμορφώνουν την καλλιτεχνική του ταυτότητα. Στο 7ο άλμπουμ του ως ηγέτης, ο Harry Schuller, το άλμπουμ Echoes, αποτείει φόρο τιμή στους δικούς του ήρωες της jazz μουσικής, όπως τον πιανίστα Bill Evans, στη σύνθεση Starry in Orange.

Harris Kohler, καλλινετίστας και συνθέτης, η νέα του δουλειά φέρει τον τίτλο Echoes και είναι, όπως είπαμε πριν, ένας φόρος τιμής σε μεγάλους ζαζίστες που καθόρισαν και ενέπνευσαν το έργο του. Benny Goodman, Larry Hampton, Bill Evans, μόλις ακούσαμε το Studying Orange, Miles Davis, το επόμενο κομμάτι, Never Played at Syracuse, και να πούμε πως ο Scholar συνοδεύεται από τον ορματιστή της κιθάρας Bill Frisell, τον μπασίστα Desmond Douglas και τον drummer Jonathan Blake, ενώ η παραγωγή είναι του σαξοφωνίστα Walter Smith III.

Είναι η όμορφη πόλη στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ με νέες κυκλοφορίες, συντροφιά με την Πία Βάκο Γιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη στη ρύθμιση του ήχου. Υπενθυμίζουμε τρόπους επικοινωνίας, το τηλέφωνό μας 2313-338-456, SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Σόμνη είναι το καλλιτεχνικό του Βρετανού παραγωγού, συνθέτη, ερμηνευτή και πολυοργανίστα Λέο Σούλμαν με βάση το Λος Άντζελες. Οι ήχοι του είναι indie, experimental, hip hop και ambient και ηλεκτρονική. Το The Cost of Living είναι μια κατέργαστη δουλειά μακριά από τις ηλεκτρονικές υφές των προηγούμενων δίσκων. Ο Σόμνη μας χαρίζει στιγμές ζεστασιάς, αγάπης και ελπίδας. Ακούσαμε τη σύνθεση Sunny και συνεχίζουμε με το Meteor.

Περνάμε σε μια ακόμη νέα κυκλοφορία βεβαίως, White Fence, το μουσικό εγχείρημα του τραγουδοποιού Tim Priestley, γεννήθηκε σε αρχές δεκαετίας του 2010, ψυχεδελικά pop τραγούδια, ηχητικά κολλάζ και πειραματικές τεχνικές, ηχογραφήσεις στο σπίτι, όλα αυτά ήταν η αρχή του project. Το Orange είναι το νέο άλμπουμ των White Fence με μια συλλογή με απλά λιτά έτσι κομμάτια. Ακούμε στην συνέχεια το πρώτο κομμάτι, το Unread Books.

Το Orange των White Fence, που ουσιαστικά είπαμε είναι το project του Tim Priestley, κυκλοφορεί 7 χρόνια μετά το Have to Feed Larry's Hawk. Στο δίσκο ο Priestley συνεργάζεται με τον φίλο και συνοδοιπόρο του σε 2 δίσκους του Her και του Joy, Ty Siegel. Στο άλμπουμ συναντάμε τα φαντάσματα του Kings, Pink Floyd, Sid Barrett. Έχει επίσης επιρροές από Jesus and Mary Chain, Television Personalities. Και μετά τον Red Books ακολουθεί το So Beautiful.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Όμορφη πόλη με νέες κυκλοφορίες, όπως κάθε Τάρτη, Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Κωνσταντίνος Μανουσάκης στη ρύθμιση του ήχου, τον οποίο και θα ευχαριστήσουμε, καθώς στο σημείο αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε με την Σαμπίν Μακάλα. Η Σαμπίν Μακάλα είναι η αδελφή της πολυοργανίστριας και ερμηνεύτριας Λέιλα Μακάλα, με την οποία συνεργάζεται στο ντεμπούτο άλμπουμ της Don't Call Me Baby. Συνδυάζει στοιχεία gospel, folk, blues, soul και αμερικάνα, τραγουδάει για ραγισμένες καρδιές, για την ελπίδα και διάφορα άλλα ζητήματα. Με υπέροχες ενορχιστρώσεις, ήδη πήραμε μια γεύση με το Lovely Lonely. Να πούμε πως έχει εμφανιστεί στο Newport Jazz, Jazz Festival New Orleans, Brooklyn Folk Festival και σε πολλές άλλες σκηνές, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και θα σας αποχαιρετήσουμε με το Sunshine Kisses, Σαμπίν Μακάλα. Ευχαριστούμε, όπως είπαμε, τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη που ρύθμισε τον ήχο. Η Πία Βακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Όμορφη πόλη με νέες κυκλοφορίες, όπως κάθε Τετάρτη. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Θέατρο Ντι Ρώμα, κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το Εθνικό Θέατρο της Ρώμης έρχεται στο Θέατρο Δάσους με τον Ιδίποδα Τύρανο του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Λούκα Ντι Φούσκο. Ιδίπους Τύρανος, στην ιταλική γλώσσα με ελληνικούς υπέρτιτλους. Μόνο για δύο παραστάσεις, 6 και 7 Ιουλίου, στο Θέατρο Δάσους.
1: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 Τισερ 3.
3: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
4: Και στο διαδίκτυο erteco.gr.
5: Την επόμενη ώρα μουσική επιλέγει η Βάσο Βλαχοπούλου.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Με στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Με ένδυμα περιπάτου. Τετάρτη 1 Ιουλίου και είναι η Ατζέντα Πολιτισμού. Στο θέατρο Σκιών Μάνος Κατράκης, η Ρένια Λουιζίδου και ο Σπύρος Παπαδόπουλος πρωταγωνιστούν στο Sexy Laundry, μια κωμωδία για το γάμο, τη φθορά της καθημερινότητας και την ανάγκη δύο ανθρώπων να ξαναβρουν ο ένας τον άλλον. Στο Σινέα Πόλων προβάλλεται η ταινία «Άγριες μέρες» του Wong Kar-wai. Στο Hong Kong του 60, ένας άντρας εγκαταλείπει την ερωμένη του, τα φτιάχνει με μια χορεύτρια, την οποία επίσης θα αφήσει πολύ σύντομα, καθώς φεύγει για τις Φιλιππίνες σε αναζήτηση της βιολογικής του μητέρας. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο παρουσιάζεται η μουσικοθεατρική παράσταση «Τα Πέπλα της», με τη φωνή και τις μουσικές συνθέσεις της Σαβίνας Γιαννάτου και τον Πριμαβέρα Σαλόνικο. Η παράσταση συνθέτει ένα ποιητικό σκηνικό ταξίδι γύρω από τη γυναικεία σωματικότητα, τη μνήμη, την απόκρυψη, την αποκάλυψη και τη δύναμη της γυναικείας φωνής. Στο Φεστιβάλ Επταπηργίου ζωντανεύει η κλασική όπερα του Τζάκομο Πουτσίνι Μποέμ. Η παράσταση αναδεικνύει τη διαχρονικότητα του έργου μέσα από τη σύγχρονη ματιά της σκηνοθεσίας και των συντελεστών, ενώ οι διακεκριμένοι λυρικοί τραγουδιστές, η συμμετοχή πολλαπλών χοροδιών και η ορχήστρα υψηλού επίπεδου μεταφέρουν το κοινό στον παριζιάνικο κόσμο των νεαρών καλλιτεχνών και τις εύθραυσες μιμής, όπου οι έρωτες, οι φιλίες και η απώλεια ζωντανεύουν με πάθος. Η ταράτσα του Soul SKG υποδέχεται μια δυνατή ροκ βραδιά με τρεις μπάντες που κινούνται ανάμεσα στο Garage Punk, το Wild Rock and Punk και την ομοία ενέργεια του Rock and Roll. Οι The Reverend Beast, The Basement and The Sins συναντιούνται στη σκηνή για ένα live γεμάτο ένταση, κιθάρες, ρυθμό και ανεπιτίδευτη συνευλιακή ατμόσφαιρα. Στο στάδιο του Απόλλωνα Καλαμαριάς, ο Σωκράτης Μάλαμας έρχεται για το καθιερωμένο καλοκαιρινό του ραντεβού με το κοινό της Θεσσαλονίκης. Μαζί του η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Hello, I Love You, ένα τεράστιο τραγούδι, μια πολύ μεγάλη επιτυχία από τους Doors, και κάπως έτσι ξεκινάει η σημερινή μηχανή αναζήτησης. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, στην επιμέλεια και στην παρουσίαση Κωνσταντίνος Μανουσάκης σήμερα μαζί μας τον ήχο. Αλλά ωστόσο δεν ξεκινάει μόνο έτσι η σημερινή εκπομπή, έτσι ξεκινάει και ο τίτλος, ο τρίτος δίσκος των Doors, Waiting for the Sun, ο τίτλος του που κυκλοφόρησε στις αρχές του Ιουλίου του 1968, και εκεί πίσω θέλω να σας πάω. Γενικότερα αυτό το μήνα θα ακούσουμε αρκετά Doors στην εκπομπή αυτή, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε αρκετά μεγάλο κενό να καλύψουμε, και το είχα πει και πριν από πολύ καιρό όταν είχαμε ακούσει μαζί τον πρώτο δίσκο των Doors, πως δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς γιατί δεν είχα ασχοληθεί ακόμα μαζί τους σε αυτήν την εκπομπή. Το Waiting for the Sun είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους δίσκους του σχήματος και μοναδική φορά που βρέθηκαν στην κορυφή του καταλόγου επιτυχιών στην Αμερική και στην Γαλλία. Εν τω μεταξύ, άλλη μια φορά είχαν γίνει νούμερο 1 στην Ολλανδία με το LA Woman αρκετά αργότερα, ποτέ ωστόσο ξανά δεν το κατάφεραν. Το Hello I Love You ήταν, όπως σας είπα και πριν, ένα πολύ πολύ επιτυχημένο σίγγλ και το δεύτερο νούμερο 1 του τραγούδι στην Αμερική. Νούμερο 1 έγινε και στον Καναδά, επιτυχημένο και στην Αγγλία, beside του το Love Street.

Ο δίσκος λοιπόν αυτός ήταν ο πρώτος πραγματικά διαφορετικός δίσκος των Doors, όχι ακριβώς τόσο πολύ πάνω στο ψυχεδελικό πνεύμα των δύο πρώτων, αλλά και όλης της εποχής. Είμαστε έτσι στο 67 με 68 περίπου, και αυτό το κατάλαβε και ο κόσμος, τότε το κατάλαβαν και οι fans του group, το κατάλαβαν και οι κριτικοί, και θα δούμε στην πορεία ότι δεν τους άρεσε 100% από την αρχή. Το συνήθισαν βέβαια στην πορεία και του έδωσαν την προσοχή που έπρεπε, και νομίζω ότι ήδη έχουμε ακούσει δύο πολύ διαφορετικά πρώτα τραγούδια, τα οποία μάλιστα είχαν κυκλοφορήσει μαζί και ως single. Ένας λόγος βασικότατος που ο δίσκος αυτός είναι αρκετά διαφορετικός είναι ότι για τους δύο πρώτους δίσκους οι Doors βασίστηκαν κυρίως σε τραγούδια τα οποία ήδη υπήρχαν, που ήδη σκάλιζε ο Jim Morrison, που ήδη σκάλιζαν οι ίδιοι ή τα παίζανε σε ζωντανές εμφανίσεις πριν τα ηχογραφήσουν. Ωστόσο αυτά τα τραγούδια, αυτή η δεξαμενή υλικού κάποια στιγμή τελείωσε και έπρεπε πλέον να βρούνε και να γράψουν καινούργια, είτε ανάμεσα στις περιοδίες, είτε πάνω στη σκηνή αυτοσχεδιάζοντας, είτε κυριολεκτικά την ώρα που έπρεπε να πάνε στο στούντιο. Και μάλιστα πέρασαν και μια χρονική περίοδο λίγων ημερών, λίγων εβδομάδων, που ένιωθαν ότι δεν μπορούσαν να δώσουν κάτι καινούργιο, δεν μπορούσαν να γράψουν κάτι καινούργιο οι τέσσερις ή τέλος πάντων οι τρεις πλην του Jim Morrison, ο οποίος ήδη είχε αρχίσει να έχει σοβαρά προβλήματα με το αλκοόλ. Κάποια από τα τραγούδια ωστόσο είναι τραγούδια τα οποία είχαν απορριφθεί από τους προηγούμενους δίσκους. Θα ακούσουμε τον τρίτο, το Not to Touch the Earth. Θέλω να το κρατήσετε λίγο στο μυαλό σας, θέλω να το κρατήσετε στα αυτιά σας, γιατί η πιο ενδιαφέρουσα ιστορία του δίσκου, μάλλον την πιο ενδιαφέρουσα ιστορία για το δίσκο, θα την πούμε αφού τελειώσουμε την ακρόασή του.

0: I'm a lizard king. I can do anything.
1: Not to touch the earth, λοιπόν, ένα κομμάτι το οποίο σίγουρα θυμίζει το ξεκίνημα των Doors στον ήχο του. Σας λέω, κρατήστε το λίγο στα αυτιά σας και στο μυαλό σας. Θα σας πω κάτι πολύ συγκεκριμένο στην πορεία της εκπομπής και αφότου έχουμε ολοκληρώσει ή σχεδόν έχουμε ολοκληρώσει την ακρόαση του Waiting for the Sun. Εντάξει, εγώ στα αυτιά μου ήδη ακούω τον Ray Manzarek να έχει αλλάξει τον εξοπλισμό του, να έχει αλλάξει τα πλήκτρα του, να έχει αφήσει πίσω το Vox Continental, να έχει περάσει στο Gibson όργανο, αλλά αυτά έτσι πολύ μικρές λεπτομέρειες. Ωστόσο, παίζουν σημαντικό ρόλο στον ήχο των Doors. Ας ακούσουμε τώρα ένα από τα τραγούδια τα οποία σας είπα ότι προϋπήρχαν, αλλά εν τέλει είχαν απορριφθεί από τις δύο πρώτες δισκογραφικές τους κυκλοφορίες. Μάλιστα, λέγεται πως το Summer's Almost Gone ήταν ένα από τα πρώτα, όχι το πρώτο τραγούδι που είχε γράψει ο Jim Morrison και το είχε δείξει στον Ray Manzarek για να δημιουργηθεί εν τέλει κάποια στιγμή το σχήμα το οποίο πήρε το όνομα The Doors.

Και λίγη καθαρή, καθαρόιμη baroque pop από τους Doors ήταν το Wintertime Love. Τώρα το πρώτο single το οποίο επιλέχθηκε για την προώθηση του δίσκου ήταν το Unknown Soldier. Μπήκε στα πρώτα 40 στην Αμερική. Ένα από τα δύο τραγούδια του δίσκου καθαρά πολιτικά, καθαρά αντιπολεμικά τραγούδια, καθώς επαναλαμβάνω είμαστε εκεί γύρω στο 1967 με 1968 και το αντιπολεμικό πνεύμα λόγω του πολέμου στο Βιετνάμ φουντώνει όλο και περισσότερο στις υποκουλτούρες και αντικουλτούρες των νέων της Αμερικής. Το Unknown Soldier, μάλιστα, η κυκλοφορία του σε 45 βινήλιο συνοδεύτηκε και από ένα μικρό φιλμ το οποίο είχε έτσι κάτι σαν πρώιμο βίντεο κλιπ του τραγουδιού, μία μικρή ταινία μικρού μήκους στην πραγματικότητα που θα μπορούσες να πάρεις αν αγόραζες τότε εκείνο το τραγούδι. Ένα τραγούδι το οποίο χρειάστηκε να το ηχογραφήσουν ξανά και ξανά σχεδόν 130 φορές, όπως λέει η ιστορία, λόγω της ίσως και λίγο υπερβολικής τελειομανίας του παραγωγού τους Paul Rothschild.

Και τώρα θυμηθείτε αυτό που σας έλεγα λίγο νωρίτερα, ότι όταν κυκλοφόρησε ο δίσκος δεν άρεσε 100% απευθείας ούτε στους φίλους του σχήματος ούτε στους, σε μερίδα των κριτικών, και αυτό κυρίως για το πόσο διαφορετικά ήταν τα τραγούδια μεταξύ τους το ένα με το άλλο. Πολύς κόσμος κατηγορούσε έτσι τους Doors και τον δίσκο ότι δεν υπήρχε καμία συνέχεια ανάμεσα στα τραγούδια, αλλά ακόμα και η τραγουδοποιία ήταν στην καλύτερη περίπτωση πρόχειρη. Νομίζω ότι ωστόσο η ιστορία εν τέλει έχει αποδείξει το ότι μάλλον κάτι καλά έκαναν οι Doors στον δίσκο αυτό για να γίνει το μοναδικό νούμερο ένα άλμπουμ τους στην Αμερική. Ωστόσο όντως ισχύει ότι τα τραγούδια είναι πολύ πολύ διαφορετικά μεταξύ τους και δεν υπάρχει σε τόσο μεγάλο βαθμό η συνοχή των δύο πρώτων δίσκων, που η αλήθεια είναι ότι κάπως περιορίζονταν όσον αφορά τις μουσικές υφές. Θυμηθείτε πώς ακούστηκε το Unknown Soldier, το οποίο μόλις ακούσαμε, το πόσο διαφορετικό ήταν το Wintertime Love, το οποίο ακούσαμε λίγο νωρίτερα, και πάμε να ακούσουμε το πόσο διαφορετικό είναι το Spanish Caravan που θα ακούσουμε στην πορεία, όπου ο Robbie Krieger αποφασίζει να πειράξει λίγο τον Albéniz.

Και αν το Spanish Caravan που ακούσαμε λίγο νωρίτερα, που φαντάζομαι ότι είναι από τα αγαπημένα του Ρόμπι Κρίγκερ για τους Doors, το My Wild Love, το οποίο μόλις ακούσαμε, έχει πει και ο ίδιος ότι είναι μάλλον το τραγούδι το οποίο μισεί περισσότερο από όλα από τον κατάλογο του σχήματος. Πάμε τώρα να περάσουμε, επειδή σας είπα ότι κάποια από τα τραγούδια προϋπήρχαν, κάποια λίγα από τα τραγούδια προϋπήρχαν από τον δίσκο, όπως και το Summer's Almost Gone που ακούσαμε λίγο νωρίτερα, έτσι και το We Could Be So Good Together. Ήταν δύο τραγούδια τα οποία ήταν να ηχογραφηθούν για το Strange Days, τον δεύτερο δίσκο των Doors του 1967, εν τέλει έμειναν απ' έξω.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Και με αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει στο τέλος της ακρόασης του δίσκου. Ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια και του δίσκου και των Doors γενικότερα κλείνει το Waiting for the Sun. Είναι το 5-1, το ένα από τα δύο πολιτικά, καθαρά πολιτικά τραγούδια του δίσκου. Ένα ακόμα αντιπολεμικό τραγούδι, ένα ακόμα επαναστατικό μάλλον τραγούδι, έτσι στο πνεύμα της εποχής, όπως είπαμε και λίγο νωρίτερα, αν και η αλήθεια είναι ότι αυτήν την οπτική, αυτήν την υφή του την απέρριψε ο Jim Morrison κάπου στην πορεία σε συνεντεύξεις. Ωστόσο, ακούγοντας το τραγούδι και την μουσική του αλλά και τους στίχους, νομίζω ότι μπορείς να καταλάβεις αυτήν την επαναστατικότητα της υφής του γραψίματος. Με το 5-1 λοιπόν κλείνει το Waiting for the Sun. Πρώτη και μοναδική φορά στην κορυφή, στην Αμερική, στην κορυφή και στη Γαλλία, νούμερο 16 στην Αγγλία, η πρώτη τους μεγάλη επιτυχία στην πραγματικότητα, στην εδώ μεριά του Ατλαντικού. Πάμε να κλείσουμε με το 5-1.

Αυτό ήταν λοιπόν το Waiting for the Sun, ο τρίτος δίσκος των Doors και το μοναδικό τους νούμερο 1 από το 1968. Για τα 40 χρόνια τώρα του δίσκου η επανέκδοση περιείχε και μία ηχογράφησή τους από την ίδια χρονική περίοδο, που είναι η δεύτερη φορά μετά και από το Asturias του Albéniz που ακούσαμε λίγο νωρίτερα στους Spanish Caravan που καταπιάνονται με κλασική μουσική. Albinonis Adagio σε Sol Minore λοιπόν, αν και το Adagio αυτό δεν είναι του Albinoni αλλά του Remo Giasotto. Ας τους ακούσουμε.

Τώρα που σας είπα και λίγο νωρίτερα την πιο ενδιαφέρουσα ιστορία για τον δίσκο, θα την πούμε αφού τον ακούσαμε και φτάνουμε σε αυτό το σημείο τώρα. Και η αλήθεια είναι ότι για ολόκληρη τη δεύτερη πλευρά του Waiting for the Sun οι Doors είχαν σχεδιάσει να φτιάξουν ένα μεγάλο ψυχεδελικό θεατρικό έπος με τον τίτλο μάλλον Celebration of the Lizard, το οποίο δεν κατάφεραν ποτέ να ολοκληρώσουν, και μόνο το Not to Touch the Earth, το οποίο ήταν ένα μέρος από το Celebration of the Lizard, μπήκε εν τέλει στην τελική κυκλοφορία, παρόλο που όλοι οι στίχοι του Jim Morrison τυπώθηκαν στις πρώτες εκδόσεις του βινιλίου. Και πάλι το 2007, για τα 40 χρόνια του δίσκου, μία έτσι work in progress εκδοχή συμπεριελήφθη στην κυκλοφορία. Ολόκληρο το Celebration of the Lizard βέβαια μπορείτε να το ακούσετε σε ζωντανές εμφανίσεις και ζωντανούς live δίσκους των Doors, όπως για παράδειγμα στο Absolutely Live του 1970. Ένα απόσπασμα από αυτήν την work in progress εκδοχή θα ακούσουμε τώρα για να κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή, αλλά και το σημερινό μας αφιέρωμα στο Waiting for the Sun των Doors. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτηση, Κωνσταντίνος Μανουσάκης σήμερα μαζί μας στον ήχο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια.

Reptiles abounding, fossils, caves.

Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ3.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

0: ήταν τόσο όμορφα κίτρινο.
1: Σε ένα βότσαλο είχα γράψει «Κάθε Ιούλη να γυρνώ» και «Στην άμμο το είχα θάψει πριν χαθεί με στο βυθό». Είναι το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή, ανοίξαμε το σημερινό jukebox. «Κάθε Ιούλη» λοιπόν, ακούσαμε από την Αδριάννα Μπάμπαλη, όπου ο Λευτέρης Σαμψών έχει γράψει τη μουσική και τους στίχους, χρησιμοποιώντας και κάποια αποσπάσματα από το ποίημα «Ερωτικό» του Τάσου Λιβαδίτη. Και μάλιστα ο ίδιος ποιητής απαγγέλει τα αποσπάσματα αυτά από το «Ερωτικό». Ξεκίνησε ο Ιούλιος, ο πιο γοητευτικός και ο πιο καλοκαιρινός μήνας του χρόνου. Καλό μήνα, και εμείς σήμερα θα αναφερθούμε σε αυτόν. Θα ακούσουμε τραγούδια που έχουν γραφτεί για τον 7ο μήνα του χρόνου, που ονομάζεται και Δευτερόλης ή Δευτεροϊούλης, επειδή είναι ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού, ονομάζεται και Δευτεροϊούνης. Θα αναφερθούμε στην καλή και στην όμορφη πλευρά του καλοκαιριού κυρίως. Παρά τα άσχημα που συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες, νομίζω πως χρειάζεται και μια ώρα ταξιδιού και όμορφης περιπλάνησης μέσω των τραγουδιών και της μουσικής. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3, 2313, 338, 456 το τηλέφωνο επικοινωνίας για την επόμενη περίπου μία ώρα που θα είμαστε μαζί. Μπορείτε να στέλνετε και γραπτό και δωρεάν μήνυμα στο Viber, στον αριθμό 6930-07-8291, 6930-07-8291 στο Viber. Ο Φάνης Λιάκος ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Καλή ακρόαση.

Ακούσαμε το καλοκαιρινό σε στίχους του Παντελή Νικηφόρου και μουσική και ερμηνεία από το συγκρότημα Λάμδα. Το καλοκαιρινό από τους Λάμδα είναι ένα τραγούδι το οποίο έχει διασκευάσει και η Μαρία Παπαγεωργίου και το έχει συμπεριλάβει στο νέο της άλμπουμ. Υπάρχει και αυτό το καλοκαίρι για όσους με τρόμο να ζουν δεν θέλησαν και τους ξεβράζει η θάλασσα, όπως ακούσαμε από τους Λάμδα. Θα συνεχίσουμε σε παρόμοιους ηλεκτρονικούς και ηλεκτρικούς ήχους με τους Γιουσουρούμ, την αγαπημένη μας μπάντα από την Αθήνα. Μάτια Κάμερες ονομάζεται το πέμπτο και το πιο πρόσφατο άλμπουμ των Γιουσουρούμ. Ο Παντελής Νικηφόρος από τους Λάμδα που ακούσαμε μόλις έχει κάνει και την παραγωγή και την μίξη στα Μάτια Κάμερες, οπότε είναι λογικό να υπάρχουν κάποια παρόμοια στοιχεία στον ήχο. Μέσα στο άλμπουμ αυτό, στο Μάτια Κάμερες, είναι ένα τραγούδι που ξεχωρίζουμε, το οποίο και θα ακούσουμε από τους Γιουσουρούμ, και αυτό είναι Με τα Κύματα.

πληγές στις ανοιχτές στη θάλασσα να κολυμπάμε με τα χέρια ματωμένα τα αστέρια να μετράμε τις πληγές στις ανοιχτές και έπειτα να κολυμπάμε.

έβδομος μήνας του χρόνου, ο έβδομος μήνας πλέον του χρόνου, έχει διάρκεια 31 μέρες, έχει πάρει το όνομά του από τον Ιούλιο Κέσσαρα, ο οποίος ήταν δημιουργός του Ιουλιανού ημερολογίου. Αρχικά Ιούλης ήταν ο πέμπτος μήνας του ημερολογίου, εξού και η παλιά ονομασία του Κβιντήλης, πέμπτος δηλαδή. Μετά προσθέθηκαν και οι τρεις πρώτοι μήνες που ξέρουμε στο ρωμαϊκό ημερολόγιο και ο Ιούλιος πήρε την 7η θέση στην σειρά των μηνών. Και εμείς θα ακούσουμε για τις αυγείς το νέο φως για την καινούργια μέρα, για τον Ιούλιο δηλαδή, από τον δίσκο Ονειροπόλων Μόχθη, σε μουσική, στίχους και ερμηνεία από τον Ορφέα Περίδη.

Νομίζω πως τα πιο όμορφα πρόσφατα τραγούδια του Λεωνίδα Μπαλάφα είναι το Βαλσάκι που ακούσαμε μόλις από την φωνή της Μέλιας, της Μέλης Παπαβασιλείου δηλαδή. Ο Λεωνίδας Μπαλάφας έχει γράψει τη μουσική και τους στίχους, έπαιξε και κιθάρα. Απλά υλικά για ένα όμορφο καλοκαιρινό τραγούδι που τελειώνει με τον ήχο της θάλασσας. Συνεχίζουμε να ακούμε τραγούδια που αναφέρονται στον Ιούλιο που μόλις ξεκίνησε. Θα ακούσουμε για τον Ιούλιο και τον Άνεμο από τον Λουντοβίκο των Ανογείων. Thank you.

Ο Κωνσταντίνος Καβάφης γράφει στο ποίημα με τίτλο «Να μείνει». Η ώρα μία τη νύχτα θα ήταν η μια μισή σε μια γωνιά του καπηλιού πίσω από το ξύλινο το χώρισμα, εκτός ημών των δύο το μαγαζί, όλους διόλου άδειο. Μια λάπα πετρελαίου μόλις το φώτιζε, κοιμούντανε στην πόρτα ο γρυπνισμένος υπηρέτης. Δεν θα μας έβλεπε κανείς, μα κιόλας είχαμε να εξαφθεί τόσο πολύ που γίναμε κατάλληλοι για προφυλάξεις. Τα ενδύματα μισοανοίχθηκαν, πολλά δε ήσαν, γιατί επίρωνε θείος Ιούλιος μήνας.

Γράφει ο Οδυσσέας Αλίτης στον μικρό ναυτίλο. Γυμνός, Ιούλιο μήνα, το κατά μεσήμερο, σε ένα στενό κρεβάτι ανάμεσα σε δυο σεντόνια χοντρά, ντρίλινα με το μάγουλο πάνω στο μπράτσο μου που το γλύφω και γεύω με την αρμύρα του. Κοιτάζω τον ασβέστια τίκρη στον τοίχο της μικρής μου κάμαρας. Λίγο πιο ψηλά το ταβάνι με τα δοκάρια, πιο χαμηλά την κασέλα που έχω αποθέσει όλα μου τα υπάρχοντα. Δύο παντελόνια, τέσσερα πουκάμισα, κάτι ασπρόρουχα, δίπλα η καρέκλα με τα πελώρια ψάθα. Χάμου τα άσπρα και μαύρα πλακάκια στα δύο μου σάνταλα. Έχω στο πλάι μου και ένα βιβλίο.

Σε συνέχεια αυτόν που γράφει ο Οδυσσέας Ελίτης στον μικρό ναυτίλο, γεννήθηκα για να έχω τόσα, δεν μου λέει τίποτα. Να παραδοξολογώ, από το ελάχιστο φτάνεις πιο σύντομα οπουδήποτε, μόνο που είναι πιο δύσκολο. Και από το αγόρι που αγαπάς επίσης φτάνει, αλλά θέλει να ξέρεις να τα αγγίξεις, οπότε η φύση σου υπακούει. Και από τη φύση, αλλά θέλει να ξέρεις να της αφαιρέσεις την αγκίδα της.

τις υπέροχες νύχτες του Ιουλίου, ο Γιάννης Ρίτσος γράφει «Α, υπέροχες νύχτες του Ιουλίου με τα μαντολίνα των τζιτζικιών και των γρίλων», έλεγε, «το φωταγωγημένο βαποράκι, αγκυροβολημένο στο παλιό τζάκι της καλύβας, η καλύβα στα καλάμια της ακροποταμιάς, δεν σου ζητούν αποδείξεις, οι φλέβες του νερού κάτω από το χώμα δίχως ερώτηση, υπάρχουν μεγάλη κύκλη δροσιά στην πυρωμένη έκταση της θερινής νύχτας».

0: Ακούσαμε τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου στον Ιούλιο σε μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη και στίχους του Οδυσσέα Ιωάννου, από τους ίδιους δημιουργούς, τον Θέμη Καραμουρατίδη δηλαδή, και τον Οδυσσέα Ιωάννου στους στίχους. Θα ακούσουμε μετά το στίγμα σταθμού το καλοκαίρι με την Αδάσα Αποφίλιο στο τραγούδι.
1: Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Ακούσαμε το καλοκαίρι σε στίχους του Οδυσσέα Ιωάννου με την Ατάσα Μποφίλιου στο τραγούδι. Επιστρέφουμε σε τραγούδια που αναφέρονται στον Ιούλιο. Θα ακούσουμε το γράμμα σε μουσική του Μίμη Πλέσσα με τον Δημήτρη Ψαριανό στο τραγούδι και αμέσως μετά θα ακούσουμε τον Μιχάλη Βιολάρη στον Ιούλιο.

Ήταν ο Ιούλιος σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, ο Μιχάλης Βιολάρης ήταν στο τραγούδι. Θα ακούσουμε τώρα κάτι από τους Πλήρη Ντάξη, την κομπανία από την Θεσσαλονίκη, σε ένα παλιότερο δικό τους τραγούδι, 16 Ιουλίου.

Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής και θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε πριν λίγες ώρες. Είναι το καινούριο τραγούδι του Σταύρου Τσαντέ, που είναι η αφραγγεία καλοκαιρινή σε μουσική, στίχους και ερμηνεία του Σταύρου Τσαντέ. Είναι το δεύτερο σίγκλ, το οποίο θα περιλαμβάνεται στον δεύτερο δίσκο του Σταύρου Τσαντέ, που είναι η Δημοκρατία του Αχ. Η Δημοκρατία του Αχ πάει διακοπές με ένα τραγούδι για το άφραγκο ελληνικό καλοκαίρι και τις δυσκολίες της ελεύθερης κατασκήνωσης στα ωραία μας νησιά. Μαζί με τον Σταύρο Τσαντέ θα ακούσουμε και τα Μαύρα Μούρα, που είναι ο Γιώργος Γουδουσάκης, η Ειρήνης Γουρίδου και ο Γιώργης Καράς. Αφραγγεία καλοκαιρινή λοιπόν. Ήταν το Τσουκ Φόξ με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Φάνης Λιάκος ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

0: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
1: Ταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Δμητή, Πικ Σλάτς, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
2: Χορηγός επικοινωνίας, 958 T-Shirt 3.
3: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά στη 1 το μεσημέρι στην ΕΡΤ 3.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ώρα για κλασικές συναντήσεις. Όταν η κλασική μουσική συναντά την αιωνιότητα. Καθημερινά στον 958. Επιμέλεια, παρουσίαση Μαρία Βλαχοπούλου.

Ακούσαμε από το Magnificat του Johann Sebastian Bach το πρώτο μέρος Magnificat Anima Mea. Το Magnificat του Bach είναι η μουσική μελοποίηση της Οδής της Θεοτόκου από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο. Η πρώτη εκδοχή του έργου, σε μη ύφεση μείζωνα, παρουσιάστηκε τα Χριστούγεννα του 1723 στη Λειψία και ήταν το πρώτο μεγάλο εκκλησιαστικό έργο που συνέθεσε ο Bach ως κάντορας του Ναού του Αγίου Θωμά στη Λειψία. Λίγα χρόνια αργότερα αναθεώρησε το έργο σε ρε μείζωνο, αφαιρώντας 4 χριστουγεννιάτικα μέρη ώστε να μπορεί να εκτελεστεί σε κάθε γιορτή της Παναγίας. Η δεύτερη αυτή εκδοχή είναι εκείνη που καθιερώθηκε σήμερα. Φίλοι μου, καλησπέρα. Σας καλωσορίζουμε στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο και στην εκπομπή «Ώρα για κλασικές συναντήσεις». Είμαι η Μαρία Βλαχοπούλου, στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής, ενώ σήμερα τον ήχο μας επιμελεί το Φάνης Λιάκος. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με μηνύματα στο Viber του σταθμού 6930-078-291. Και μην ξεχνάτε πως μας βρίσκεται και διαδικτυακά στο ΕΡΤΕΚΟ και στη σελίδα μας στο Facebook. Η συμφωνία νούμερο 28 σε ντο μείζωνα του Μότσαρτ γράφτηκε το 1773 στο Ζάλτσμπουργκ, όταν ο συνθέτης ήταν 17 ετών και ανήκει στην τελευταία ομάδα των συμφωνιών που έγραψε για την αυλή του Αρχιεπισκόπου του Ζάλτσμπουργκ. Η ακριβής ημερομηνία σύνθεσής της παραμένει αντικείμενο μουσικολογικής συζήτησης, καθώς το χειρόγραφο του συνθέτη φέρει δυσανάγνωστη χρονολόγηση, γεγονός που προσθέτει ένα μικρό ιστορικό μυστήριο γύρω από το έργο. Σήμερα θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος της συμφωνίας. Αντάντε.

Το έργο «Menuet Antique» του Μωρίς Ραβέλ είναι ένα από τα πρώτα σημαντικά έργα του συνθέτη. Γραφτήκε αρχικά για πιάνο το 1895 όταν ο συνθέτης ήταν ακόμη σπουδαστής στο Οδείο του Παρισιού και αργότερα το 1929 το ενορχίστρωσε ο ίδιος. Παρότι βασίζεται στο Μινουέτο, ένα αριστοκρατικό χορό του 17ου και 18ου αιώνα, ο Ραβέλ δεν επιχειρεί μια απλή αναβίωση του παλαιού ύφους, χρησιμοποιεί σύγχρονες αρμονίες και λεπτές χρωματικές αποχρώσεις, συνδυάζοντας τον κλασικισμό με τη δική του προσωπική αισθητική. Θα ακούσουμε το Menuet Antique από την ορχήστρα του Cleveland και μαέστρο τον Pierre Boulez.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Το έργο «Te Deum» του Άντων Μπρούκνερ ολοκληρώθηκε το 1884. Πρόκειται για μια μεγαλειώδη μελοποίηση του αρχαίου λατινικού ύμνου «Te Deum Laudamus» για 4 σολίστ, μεικτή χοροδία, μεγάλη ορχήστρα και εκκλησιαστικό όργανο. Ο Μπρούκνερ το αφιέρωσε στη δόξα του Θεού ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για τη δύναμη που πίστευε ότι του είχε δοθεί να ξεπεράσει τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στη Βιέννη. Μάλιστα, ο ίδιος χαρακτήρισε το έργο ως υπερηφάνεια της ζωής του. Ας ακούσουμε το πρώτο μέρος, «Te Deum Laudamus».

Η Χοβάντσινα του Μόντεστ Μουζόρσκι ολοκληρώθηκε το 1880 στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας. Η όπερα είχε σχεδόν ολοκληρωθεί σε παρτιτούρα για πιάνο όμως, όταν ο συνθέτης πέθανε το 1881. Στην τέταρτη πράξη, ο πρίγκιπας Ιβάν Χοβάντσκι διασκεδάζει με τις γυναίκες της ακολουθίας του και διατάζει τις περσίδες σκλάβες του να χορέψουν για αυτόν. Αυτό το μέρος θα ακούσουμε. Χορή των περσίδων σκλάβων, από την ορχήστρα του θεάτρου Μαρίνσκι και μαέστρο τον Βαλέρι Γκυργίεφ.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Η όπερα «La Battaglia di Legnano», «Η μάχη του Λενιάνο» του Τζουζέπε Βέρντι, έκανε πρεμιέρα το 1849 στη Ρώμη, σε μία περίοδο έντονων πολιτικών αναταραχών και εθνικών διεκδικήσεων στην Ιταλία. Εμπνευσμένη από την νίκη της μάχης του Λενιάνο, όπου οι πόλεις της Λομβαρδικής Συμμαχίας νίκησαν τον αυτοκράτορα Φρυδερίκο Μπαρμπαρόσα, η όπερα αποτελεί το πιο ανοιχτά πατρίδα

Ακούσαμε την ουβερτούρα της όπερας «La Battaglia di Legnano», τη μάχη του Λενιάνο του Τζουζέπε Βέρντι. Θα τελειώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με το έργο «Echoes» του Eric Whittaker. Ένα ρυθμικά σταμάτητο τρέξιμο αλόγου, αφού η λέξη «Echoes» στα λατινικά σημαίνει άλογο. Από τη Μαρία Βλαχοπούλου στο μικρόφωνο και τον Φάνη Λιάκο στην επιμέλεια του ήχου, καλή σας νύχτα.

Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Planet B.
2: Hey you, I have a dream today.
1: Νέα και νότες για τον άνθρωπο και τον πολιτισμό από τον πλανήτη Α.
3: Επειδή η κλιματική κρίση μας χτυπάει την πόρτα. Planet B.
4: There is no planet B. There is no planet blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah.
5: Ground control to Major Tom.
6: Για τη Βαβέλ του κόσμου μας.
3: Για το αδύνατο πριν γίνει αδιανόητο.
1: Planet B. Μία εκπομπή για τον 958 της ΕΡΤ3
3: με τον δημοσιογράφο Γιάννη Γκίρμπα.

Τετάρτη 1η του Ιούλη του 2026 δείχνει σήμερα το ημερολόγιο. Φίλες και φίλοι, την καλησπέρα μας. Να ευχηθούμε βεβαίως και καλό μήνα, αν και δεν μπήκε καθόλου καλά, ειδικά για την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Καθώς πατέρας και γιος έχουν χάσει τη ζωή τους στην καταστροφική αυτή πυρκαγιά στη Λυτή, έξω από τη Θεσσαλονίκη. Και εδώ το απόγευμα έγινε γνωστή και η είδηση ότι την τελευταία της πνοή άφησε στο νοσοκομείο και η μητέρα του στελέχου της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, η οποία είχε τραυματιστεί εξαιρετικά σοβαρά μετά από επίθεση αγνώστων με καζάκια στο σπίτι του στην περιοχή Χαριλάου της Θεσσαλονίκης. Τρεις ανθρώπινες απώλειες. Αυτά για να βλέπουμε τι γίνεται και στη γειτονιά μας, αλλά και στον κόσμο τον υπόλοιπο τα πράγματα δεν πηγαίνουν καθόλου καλά. Για παράδειγμα, ο καύσωνας έχει εγκατασταθεί για τα καλά αυτή τη φορά στην Πορτογαλία. Στο Σουδάν επεκτείνεται η επιδημία χολέρας. Έχουμε και αυτά τα φαινόμενα και θα πρέπει να ρίχνουμε τις ματιές μας στα ευαίσθητα εκείνα σημεία του πλανήτη στα οποία συνήθως δεν πέφτει το φως της δημοσιότητας, γιατί δεν υπάρχουν τα μεγάλα γεγονότα, γιατί ο θάνατος έστω και σε μαζικό επίπεδο δεν είναι θεαματικό γεγονός από ό,τι φαίνεται για να καλυφθεί από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Είναι ο Φάνης Λιάκος που ρυθμίζει τον ήχο, ο Γιάννης Γκύριμπας στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Ας ξεκινήσουμε με το πρώτο μας τραγούδι και θα δούμε αναλυτικά τι γίνεται στον κόσμο, πάντοτε με τη δική μας υποκειμενική ματιά και αίσθηση των πραγμάτων. Καλή ακρόαση.

0: η είδηση της ημέρας.
1: Είναι καμιά φορά που τέτοια αριστουργήματα σε ένα αυτό που ακούσαμε προηγουμένως, φίλες και φίλοι, δεν μπορείς να τα κόψεις, ακόμη και αν είναι μεγάλο το κομμάτι και, όπως υποστηρίζουν κάποιοι, αντιραδιοφωνικό. Ήταν περίπου στα 10-12 λεπτά. Το αφήσαμε να παίξει ολόκληρο αυτό το γλυκόπικρο τραγούδι με τους πολύ χαρακτηριστικούς στίχους που περιγράφουν τις φτώχειες στον παράδεισο. Άκρος ειρωνικός βεβαίως ο τίτλος. Σκόπιμα βαλμένος εκεί για να μας υπενθυμίζει, εκτός από την άνεση του λεγόμενου ανεπτυγμένου δυτικού κόσμου, υπάρχει και ένας άλλος κόσμος που είναι η πλειοψηφία μάλιστα στον πλανήτη μας, που υποφέρει στην κυριολεξία από τη φτώχεια. Και αν θέλετε να αναζητήσετε αυτό το κομμάτι που μόλις ακούσαμε ολόκληρο, είναι από το σχήμα το μουσικό που λέγεται 24 Karat Black, δηλαδή 24 καράτια μαύρο. Αυτοί είναι που έγραψαν αυτό το κομμάτι, το Poverty's Paradise. Κατά τα άλλα, σας είπαμε ότι δεν ξεκινήσαμε καλά αυτό το μήνα, όχι μόνο στη χώρα, αλλά και παντού στον κόσμο σχεδόν. Για παράδειγμα, οι περιφέρειες, για να πάμε στην Ιβηρική Χερσόνησο, της Λισαβόνας και της Σετούμπαλ στη Νότια Πορτογαλία, θα τεθούν αύριο Πέμπτη, λέει, σε κόκκινο συναγερμό λόγω των προβλέψεων για υψηλές θερμοκρασίες, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία της χώρας, της Πορτογαλίας δηλαδή. Αυτό το επίπεδο συναγερμού, που είναι το μέγιστο, λέει, θα επεκταθεί την Παρασκευή στις περιοχές της Λεϊρία και Κοίμπρα, στο κεντρικό τμήμα της χώρας, όπου οι θερμοκρασίες, ακούστε, μπορεί να φτάσουν μέχρι και τους 44 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους, όπως διευκρινίζει και το Πορτογαλικό Ινστιτούτο Θάλασσας και Ατμόσφαιρας. Ήδη από σήμερα, σε πορτοκαλί συναγερμό έχουν τεθεί 4 περιφέρειες στη χώρα, μεταξύ των οποίων αυτή της Έβορα, όπου ο υδράργυρος αναμενόταν να σκαρφαλώσει στους 41 βαθμούς Κελσίου. Την Παρασκευή το επίπεδο πορτοκαλί συναγερμού θα επεκταθεί σε όλες τις περιφέρειες που δεν θα τεθούν σε κόκκινο συναγερμό.

Μάλιστα, οι πορτογαλικές υγειονομικές αρχές αναμένεται να παραχωρήσουν σήμερα συνέντευξη τύπου, ίσως να έχει γίνει αυτή την ώρα που μιλάμε, για να ενημερώσουν, λέει, τον πληθυσμό για τα μέτρα προφύλαξης που θα πρέπει να ληφθούν στην περίπτωση του καύσωνα. Το κύμα, πρέπει να πούμε, καύσωνα που μόλις έπληξε την Ευρώπη ήταν το πιο σοβαρό που έχει καταγραφεί ποτέ στη γυραιά Ήπειρο. Και φέρεται ότι θα ήταν σχεδόν αδύνατο για τον μήνα Ιούνιο χωρίς την κλιματική κρίση που προκαλούν οι μεγάλες εταιρείες, οι πολυεθνικές και τα συμφέροντά τους, σύμφωνα με τους ειδικούς για το κλίμα του World Weather Attribution. Απόλυτα ρεκόρ θερμοκρασιών, θυμίζουμε, καταρρίφθηκαν στη Γερμανία, στην Πολωνία, στη Σλοβακία, στην Τσεχική Δημοκρατία και στην Ουγγαρία. Και για μήνα Ιούνιο στη Βρετανία και στην Ελβετία. Και από αύριο φλέγεται και η Πορτογαλία.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Αλλοπρόσαλλοι καιροί.

Το Σουδάν κι αν είναι της φτώχειας ο παράδεισος, φίλες και φίλοι. Φεύγουμε από τις υψηλές θερμοκρασίες, την Ευρώπη που είναι καμίνη, τον κόκκινο συναγερμό που βρίσκονται περιοχές της Πορτογαλίας, με προειδοποίηση για τις αυριανές θερμοκρασίες ειδικά, με 44, και πάμε να δούμε τι γίνεται στο έρημο του Σουδάν. Γιατί από τον Ιούλιο του 2024 μέχρι τον Μάρτιο του 2026 καταγράφηκαν περισσότερα από 124.400 κρούσματα χολέρας και 3.500 άνθρωποι έχουν πεθάνει ήδη.

Τώρα λέει μια νέα επιδημία χολέρα στο Σουδάν έχει στοιχηθεί ζωή σε 120 ανθρώπους από τον Μάιο. Ενώ έχουν καταγραφεί 1102 ύποπτα κρούσματα σε απομονωμένες εμπόλεμες ζώνες. Ανέφερε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Αλλού και αλλού οι ισχυρές δυνάμεις του πλανήτη μας ξέρουν να σταματάνε τους πολέμους. Αφού βεβαίως συμβάλλουν αποφασιστικά σε αυτούς, βομβαρδίζοντας τις περιοχές με τις οποίες θέλουν ειρήνη. Αλλά εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή τους σταματάνε. Στο Σουδάν δεν μπορεί κανείς να βάλει χέρι. Και η μοίρα των ανθρώπων πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο με την ευθύνη αυτών που δεν έχουν καθόλου τη διάθεση να παρέμβουν. Ο πόλεμος μεταξύ του Σουδανικού στρατού και των παραστρατιωτικών δυνάμεων ταχείας υποστήριξης, RSF όπως αυτονομάζονται, που διαρκεί ήδη 3 χρόνια, έχει γονατίσει, όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, το σύστημα υγείας της χώρας. Αυτή η τρίτη επιδημία χολέρας ξεκίνησε μόλις 2 μήνες αφού κηρύχθηκε το τέλος της προηγούμενης τον Μάρτιο. Από τον Ιούλιο του 2024 μέχρι τον Μάρτιο του 2026 καταγράφηκαν περισσότερα λοιπόν από 124.400 κρούσματα, 3.500 άνθρωποι έχουν πεθάνει με βάση τα στοιχεία της κυβέρνησης. Μπορεί να είναι ακόμη περισσότεροι με ανεπίσημα στοιχεία. Η χολέρα που είναι ενδημική σε αυτή τη χώρα της Ανατολικής Αφρικής, στο παρελθόν εμφανιζόταν κάθε 3 χρόνια. Όπως εξήγησε και ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στο Σουδάν, ο Σύμπλε Σαχμπάνη. Όμως πλέον εμφανίζονται συνεχώς εστίες λόγω του πολέμου, της δυσκολίας πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και της έλλειψης φυσικά εφοδίων και τροφίμων. Όχι, τα πράγματα δεν θα καλυτερέψουν στο Σουδάν. Η εποχή των βροχών στη χώρα, που θα κορυφωθεί τις επόμενες εβδομάδες, είναι μια περίοδος, πληροφορούμαστε, κατά την οποία αυξάνονται τα κρούσματα. Εκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό. Ενώ σύμφωνα με τον Σαχμπάνη, το 40% των νοσηλευτικών ιδρυμάτων της χώρας δεν λειτουργούν πλέον και το 60% των υπολείπων λειτουργούν μόνο εν μέρη.

0: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει. Πώς θα αντιδράσουμε και πώς δεν θα συμβιβαστούμε με το τέρας.
1: Ανθρώπινα δικαιώματα. Το οξυγόνο της ζωής.

Από το Σουδάν και με μουσικό τρόπο βρεθήκαμε εκεί. Ακούσαμε και δύο κομμάτια. Θα πάμε, που το χτυπάει βεβαίως η χολέρα, αλλά οι ισχυρές δυνάμεις του κόσμου μας και ο πολιτισμός μας δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση. Τους φαίνεται πολύ μακριά, φαίνεται ότι είναι το Σουδάν. Θα πάμε σε μια άλλη πληγή. Πληγές τέτοιες υπάρχουν πολλές σε πολλές χώρες βεβαίως και ονομάζονται αποθήκες ψυχών ή αλλιώς φυλακές. Και γιατί θα πάμε στη Γαλλία? Γιατί σε κατάσταση ασφυξίας βρίσκονται εκεί οι φυλακές. Θα μου πείτε πού δεν βρίσκονται, και στην Ελλάδα ακόμη. Αλλά εκεί έχει παραγίνει, με βάση τα επίσημα στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Γαλλίας, την 1η του Ιουνίου υπήρχαν στις φυλακές 88.829 κρατούμενοι. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, ο αριθμός των κρατουμένων αυξήθηκε σε αιτήσια βάση κατά 5,2%, ενώ ο αριθμός, λέει, των λειτουργικών θέσεων στις γαλλικές φυλακές ήταν 63.237 την 1η Ιουνίου. Το αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης είναι ότι ο αριθμός των κρατουμένων που κοιμούνται σε ράντζα ή σε στρώματα στο πάτωμα έφτασε τους 7.608, σημειώνοντας αύξηση 32,1% σε σύγκριση με την 1η του Ιούνιου του 2025. Άνθρωποι κοιμούνται στο πάτωμα δηλαδή. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το ποσοστό υπερπληθυσμού των φυλακών έφτασε το 173,2%. Σχεδόν διπλασιάστηκε δηλαδή. Είναι σχεδόν διπλάσιοι κρατούμενοι από όσο θα έπρεπε να είναι, για να ζουν έστω με στοιχειώδη αξιοπρέπεια, να διαβιώνουν δηλαδή, να επιβιώνουν ουσιαστικά μέσα στα κελιά. Σε φυλακές που κρατούνται άτομα τα οποία έχουν καταδικαστεί μάλιστα σε βραχυπρόθεσμες ποινές, είναι υπόδικα. Το συνολικό ποσοστό υπερπληθυσμού στις γαλλικές φυλακές ήταν 140,5% την 1η του Ιούνιου του περασμένου έτους. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια τεράστια αύξηση. Οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι και οι διευθυντές των φυλακών έχουν κατ' επανάληψη καταγγείλει τον τελευταίο καιρό ότι το γαλλικό σοφρονιστικό σύστημα βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Για να το λένε οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι και οι διευθυντές των φυλακών, φανταστείτε τι λένε οι ίδιοι φυλακισμένοι, οι οποίοι βεβαίως δεν ακούν συχνά τον αντίλαλο της φωνής τους εκτός φυλακών. Είναι πολύ ψηλά τα τείχη των φυλακών. Οι καθημερινές συνέπειες είναι εξαιρετικά προβληματικές, αφού οποιοδήποτε υπερπληθυσμός σημαίνει ότι το προσωπικό των φυλακών δεν είναι σε θέση να κάνει σωστά τη δουλειά του, δηλώνει στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων η Γενική Γραμματέας της Εθνικής Ένωσης Διευθυντών Φυλακών, Φλαβή Ραούλτ. Ιδιότητα και αυτή να είσαι γραμματέας της Εθνικής Ένωσης Διευθυντών Φυλακών. Η Γαλλία κατατάσσεται μεταξύ των χωρών με τις χειρότερες επιδόσεις στην Ευρώπη όσον αφορά τον υπερπληθυσμό των φυλακών. Εξάλλου, στα τέλη του Γενάρη, το Συμβούλιο της Ευρώπης κατήγγειλε την κατάσταση των γαλλικών φυλακών, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο να γίνουν ανθρώπινες αποθήκες ψυχών.

écrire, sans bruit, sans cri, avec beaucoup.

Solution.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Γιούρι Γκαγκάριν стал первым космонавтом планеты.
0: Κομήτες και εξωπλανήτες.
2: Σήματα από το άπειρο. Μία ακροβασία στον άξονα της Γης.

Ξεχάστε, φίλες και φίλοι, τις ρομαντικές τσάρκες για να ατενίσετε τα αστέρια στον νυχτερινό ουρανό. Σε σκοτεινές κυρίως περιοχές όπου δεν υπάρχει φωτορύπανση και φαίνεται ο ουρανίος θόλος και τα αστέρια τη νύχτα. Γιατί σας κόβουμε αυτή τη φορά τώρα, η αλήθεια είναι ότι το χρειαζόμαστε. Τα πράγματα είναι ανησυχητικά όμως, γιατί κάποιοι τύποι σαν τον Elon Musk αλλά και άλλοι δισεκατομμυριούχοι που διαθέτουν διαστημικές εταιρείες κτλ. Σκοπεύουν να κάνουν κάτι που θα χαλάσει την εικόνα του ουρανού, ακόμα και τη νύχτα. Για την ακρίβεια, τα σχέδια της SpaceX και άλλων διαστημικών εταιριών απειλούν τον νυχτερινό ουρανό. Πόσους δορυφόρους σκοπεύουν, νέους δορυφόρους, να εκτοξεύσουν, να τους θέσουν σε τροχιά γύρω από τη γη, εν πάση περιπτώσει, το επόμενο διάστημα? Δεν θα πιστέψετε το νούμερο. 1.700.000 δορυφόρους. Τα τρέχοντα σχέδια, λέει, για την εκτόξευσή τους θα μπορούσαν να έχουν καταστροφικές συνέπειες για την αστρονομία, προειδοποιεί τώρα το Ευρωπαϊκό Νότιο Αστεροσκοπείο. Σε μελέτη που έχει γίνει δεκτή για δημοσίευση στο περιοδικό Astronomy and Astrophysics, οι ερευνητές τονίζουν ότι για να διασφαλιστεί η ικανότητά μας να παρατηρούμε τον νυχτερινό ουρανό με σύγχρονα τηλεσκόπια, δεν θα πρέπει να υπάρχουν περισσότεροι από 100.000 δορυφόροι, τόσο αμυδροί ώστε να μην είναι ορατοί με γυμνό μάτι. Από το 2019, ο αριθμός των δορυφόρων σε τροχιά γύρω από τη Γη

έχει αυξηθεί ραγδαία, φτάνοντας σήμερα τους 14.000. 32.000 αν υπολογιστούν οι ανενεργοί δορυφόροι και τα διαστημικά κατάλοιπα. Με τη μεγάλη πλειονότητα να ανήκει στους τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους, μαντέψτε, Starlink της SpaceX. Παρότι, λέει, εταιρείες όπως οι συγκεκριμένοι έχουν λάβει μέτρα για να μειώσουν τη φωτεινότητα των δορυφόρων τους, τα σχέδια για νέους δορυφόρους ξεπερνούν πλέον τα όρια που μπορεί να αντέξει η αστρονομία. Αυτά σημειώνει ο αστρονόμος του ESO, ο Olivier Χέινοτ, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης. Το ESO είναι το Ευρωπαϊκό Νότιο Αστεροσκοπείο, τα αρχικά, εν πάση περιπτώσει. Η SpaceX σχεδιάζει να εκτοξεύσει 1 εκατομμύριο επιπλέον δορυφόρους για τη δημιουργία διαστημικών κέντρων δεδομένων, γεγονός που θα άλλαζε ριζικά και την εικόνα του ουράνου. Επιπλέον άλλες σχεδιαζόμενες συστοιχίες δορυφόρων, όπως η Cinnamon της eSpace και η κινέζικη CTC-1 και CTC-2, θα προσθέσουν εκατοντάδες χιλιάδες επιπλέον δορυφόρους σε τροχιά, επιδεινώνοντας το πρόβλημα. Από κοντά και οι Αμερικανοί βεβαίως δεν θα μπορούσαν να λείψουν, έτσι κι αλλιώς η ιδιαίτερη ανησυχία σύμφωνα με τη μελέτη προκαλεί η αμερικανική νεοφυής εταιρεία Reflect Orbital, η οποία σχεδιάζει να τοποθετήσει, λέει, σε τροχιά τεράστιους δορυφόρους με ανακλαστικούς καθρέφτες για να παρέχουν ηλιακό φως τη νύχτα. Η εταιρεία σκοπεύει να εκτοξεύσει τον πρώτο δορυφόρο μέσα στο έτος και έως το 2035 να αναπτύξει ένα στόλο 50.000 δορυφόρων. Είναι αυτό που σας λέγαμε προηγουμένως για τις ρομαντικές τσάρκες. Ξέρετε τι είναι να πας σε ένα σκοτεινό σημείο να παρατηρήσεις με την κοπέλα σου, για παράδειγμα, τα αστέρια και να σου ανάψει ένα προβολές από τον ουρανό για να σε φωτίσει. Οι ερευνητές λοιπόν τονίζουν ότι τέτοιες προτάσεις θα φωτίσουν δραματικά τον νυχτερινό ουρανό, εμποδίζοντας την ικανότητα της ανθρωπότητας να παρατηρεί μακρινούς γαλαξίες, πλανήτες, αλλά και αστεροειδείς, μάλιστα που είναι δυνητικά επικίνδυνοι για τη Γη. Καμιά φορά.

Άπειρη ταλαιπωρία έχουμε υποστεί ως υποψήφοι επιβάτες αεροπορικών εταιριών, φίλες και φίλοι, σε τεράστιες ουρές, να ελέγχονται τα πράγματα, να ελεγχόμαστε και για άλλα πράγματα σε μια τυχαία δειγματοληψία, να δουν ανιχνεύσει εκρηκτικών και διάφορα άλλα τέτοια. Αν το τσιμπιδάκι που έχει κάποιος είναι φωνικό εργαλείο, αν το υγρό υπερβαίνει τα 100 μιλιγκράμμ και πάει λέγοντας. Τώρα λέει, σαρωτές νέας γενιάς που εισάγονται σταδιακά σε αεροδρόμια μπορούν να ανιχνεύσουν, λέει, μεταξύ άλλων υγρά εκρηκτικά, εξαλείφοντας παράλληλα την ανάγκη των επιβατών να αδειάζουν τις τσάντες και τις αποσκευές τους, να βγάζουν τα παπούτσια τους, τις κάλτσες τους και πάει λέγοντας. Αυτό το πείραμα ξεκινά από την Αυστρία. Οι επιβάτες που αναχωρούν, λέει, από το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Αυστρίας, στη Βιέννη, θα επιτρέπεται να μεταφέρουν έως και 2 λίτρα υγρού στις χειραποσκευές τους από την ερχόμενη Παρασκευή, αντί του προηγούμενου ορίου των 100 ml. Όπως ανακοίνωσε σήμερα τουλάχιστον η διοίκηση του αεροδρομίου της Βιέννης. 2 λίτρα υγρού. Απίστευτο. Από τις 3 Ιουλίου, λοιπόν, υγρά με όγκο έως και 2 λίτρα μπορούν να μεταφέρονται σε χειραποσκευές. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο αυτού του αεροδρομίου διέλευσης μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Ευρώπης, ουσιαστικά. Οι περιορισμοί στις ποσότητες υγρού που μπορούν να φέρουν μαζί τους επιβάτες σε πτήσεις εισήχθησαν αρχικά, να θυμίσουμε, το 2006, έπειτα από μια αποτραπήσα, λέει, τρομοκρατική επίθεση για ανατίναξη ενός αεροπλάνου που πετούσε από το Λονδίνο προς τις Ηνωμένες Πολιτείες με αυτοσχέδια βόμβα φτιαγμένη με υγρή ουσία. Από τότε ταλαιπωρούμαστε. Ωστόσο, λέει, σαρωτές νέας γενιάς θα κάνουν τη δουλειά αλλιώς. Τα αεροδρόμια Heathrow του Λονδίνου, Λινάτε και Μαλπένσα του Μιλάνου, μόνο για τον τερματικό σταθμό 1, για παράδειγμα, εφαρμόζουν ήδη αυτό το μέτρο. Το αεροδρόμιο της Βιέννης έχει υποδεχθεί ρεκόρ 32,6 εκατομμυρίων επιβατών το 2025, θυμίζουμε, σύμφωνα με τον φορέα εκμετάλλευσης Flughafen Wien. Για τη Βιέννη μιλάει και το επόμενο τραγούδι.

Λοιπόν, αυτά και με την Βιέννη και για το Βερολίνο. Μιλούσε το κομμάτι και πήγαινε από εδώ και από εκεί, αλλά εξυπνούσε το η Βιέννη φυσικά. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Ο Τάσος Τριανταφύλου και ο Φάνης Λιάκος ρύθμισαν τον ήχο στη σημερινή μας περιπλάνηση στον κόσμο. Εδώ στην εκπομπή Planet B από τον 958 της R3. Ευχαριστούμε θερμά.

0: το Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026 παρουσιάζει δύο βραδιές ποίησης και μουσικής, αφιερωμένες στον νομπελίστα ποιητή Γιώργο Σεφέρη. 7 και 8 Ιουλίου. Αφηγήσεις, μελοποιημένα ποίηματα, νέες μελοποιήσεις αλλά και απαγγελίες θα χαρτογραφήσουν το ποιητικό του σύμπαν. Τα τραγούδια ερμηνεύουν ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, ο Παντελής Θεοχαρίδης και η Ελένη Δημοπούλου. Κείμενα, λογοτεχνική μελέτη, Άννα Μικονίου. Απαγγελίες, Γρηγόρης Βαλτινός. Εισιτήρια από timor.com. Παραγωγή, διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Χορηγός επικοινωνίας, 958 TESER3.
2: Αν περνάς πολύ χρόνο με τα ζώα, διατρέχεις τον κίνδυνο να γίνεις καλύτερος άνθρωπος. Όσκαρ Γουάιλντ.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Πες στη μαμά πως θα αργήσω με τη Μαρία Βασιλιάδου στον 958 της ΕΡΤ 3.

Επιδεικτικά πομπόδες βρετανικό συγκρότημα χαρακτήρισε τους Muse το Rolling Stone. Αυτό το παίρνει κανείς όπως θέλει. Μπορεί να το είπαν με καλό πρόσημο ή και όχι. Αυτό, όπως έχουμε ξαναπεί σε αυτήν εδώ την εκπομπή, εξαρτάται από το πώς νιώθεις όταν ακούς αυτήν εδώ την μπάντα που πραγματικά είναι επιδεικτικά πομπόδης. Το θέμα είναι όμως ότι είναι ακόμα εκεί που είναι. Λέγαμε και τις προάλλες ότι ο Μπέλαμι από πολλούς θεωρείται ιδιοφυΐα μουσική και επίσης είναι και μανιακός του ελέγχου και έτσι έκανε ο ίδιος την παραγωγή σε όλα του τα περισσότερα μάλλον άλμπουμ. Σε αυτό εδώ το τελευταίο τους άλμπουμ, το The Wow Signal που κυκλοφόρησε τώρα κοντά, αποφάσισε να κάνει ένα βήμα πίσω. Βέβαια, λέει ο ίδιος πως αυτός ήταν ένας δίσκος που ήταν ίσως το πιο εύκολο να δημιουργηθεί, γιατί ξεχύθηκε, είπε, από μέσα του. Ήταν μια τέτοια κάθαρση, έγινε σανίδα σωτηρίας για εκείνον. Γιατί εκεί στα μέσα του 2025 ο Ματ Μπέλαμι χώρισε από τη σύζυγό του το μοντέλο L. Evans και για να μπορέσει να δώσει προτεραιότητα στα παιδιά, οι Muse ακύρωσαν τις προγραμματισμένες συναυλίες που είχαν στη Νότια Αφρική, στην Ινδία και αλλού γενικώς. Όπως καταλαβαίνεις, είναι ένα ορόσημο για την καριέρα του Μπέλαμι αλλά και για τους Muse ειδικά. Εγώ το βρίσκω, φυσικά και είναι επιδεικτικά πομπόδες, αλλά το βρίσκω πολύ συγγενικό αυτό το άλμπουμ με εκείνα εκεί που ακούγαμε τότε στην αρχή της καριέρας τους, τα ιδιαίτερα εμπνευσμένα κομμάτια των πρώτων δίσκων, κυρίως των δύο πρώτων δίσκων τους, και θα ξαναγυρίσω σε εκείνη την εποχή, γιατί μετά από αυτό, μάλλον πριν από αυτό, θα σου πω ότι είσαι συντονισμένος και συντονισμένη στον 958 και ακούς την εκπομπή «Πες τη μαμά πως θα αργήσω», όπως κάθε βράδυ στις 9. Μαρία Βασιλιάδου την επιμελείται και την παρουσιάζει, ο Φάνης Λιάκος είναι στη ρύθμιση του ήχου και οι Muse επανέρχονται, γιατί δεν μπόρεσα να αντισταθώ στον πειρασμό να τα βάλω δίπλα-δίπλα και να τα συγκρίνουμε. Το City of Delusions από εκείνο τον καταπληκτικό δίσκο Black Holes and Revelations έχει στην πλάτη του ήδη 20 χρόνια.

απόλυτα σε μινιαρικό κομμάτι. Οι αλλαγές, η μελωδία, ο τρόπος που έχει γίνει η παραγωγή. City of Delusion ήταν η Muse από το μακρινό παρελθόν, 20 χρόνια πίσω. Άλλοι Βρετανοί γνωστοί και αγαπημένοι που έχουν και αυτοί στην πλάτη τους αρκετά χρόνια είναι οι Skank Anansie, που μέσα στο 2025 κυκλοφόρησαν το The Painful Truth. Η Skin είναι μια καλλιτέχνηση ιδιαίτερη. Πάντα απολαμβάνω να βλέπω ότι η αγαπημένη μου κροατή και η αγαπημένη μου κροάτρια τις ζωντανές τις εμφανίσεις στο ίντερνετ περισσότερο. Και απολαμβάνω ειδικά τη στιγμή που η Skin θα αποφασίσει να περπατήσει πάνω στα χέρια του κοινού, πάνω στις παλάμες του κοινού. Έτσι και αλλιώς το βάρος της είναι πολύ μικρό σε αριθμό, οπότε αυτό εδώ πάντα με συγκινεί, το ότι οι θεατές από κάτω σηκώνουν τα χέρια και η Skin περπατάει πάνω στα χέρια τους. Είναι μια βαθιά σύνδεση με το κοινό σου, αυτού του είδους η εμπιστοσύνη. Η Skin όμως έχει και διάφορα συναισθηματικά βάρη που κουβαλάει στη ζωή της, που εκφράζει μέσα από τα τραγούδια της με τους Skank Anansie. Εδώ στο Painful Truth έχουμε το Same, ένα κομμάτι για το οποίο έχει πει πως γράφτηκε γιατί πολλοί από εμάς νιώθουμε αποκομμένοι από τις οικογένειές μας, επειδή για να είμαστε ευτυχισμένοι πρέπει να ζήσουμε μια ζωή που δεν μπορούν να καταλάβουν. Το Same είναι αφιερωμένο στους απόκληρους, στα παιδιά που βρίσκουν νέες οικογένειες που τους αγαπούν πραγματικά και τους δίνουν ελπίδα.

Πήρε την αγάπη από τη μητέρα και τον πόνο από τον πατέρα. Σε αυτό το κομμάτι η Skin ή αλλιώς Deborah Dyer με τίτλο Shame. Από το τελευταίο άλμπουμ του The Painful Truth. Και αυτό ήταν επίσης μια αφορμή, όπως και η Muse νωρίτερα, να ξαναγυρίσω λίγο στο παρελθόν των Skunk Anansie και να θυμηθώ ένα ιδιαίτερο κομμάτι που μου είχε αρέσει πάρα πολύ τότε, το 2010. Wonder Lustre ήταν ο τίτλος του άλμπουμ που περιείχε το God Loves Only You, ένα κομμάτι που έχει τον χαρακτηριστικό, δυναμικό, εναλλακτικό ροκ ήχο της μπάντας, με έντονα φωνητικά και ευχομηρούς, όπως τις περισσότερες φορές, στίχους, που ασκούν μια καυστική και ηρωνική κριτική στη θρησκευτική χειραγώγηση, την τυφλή πίστη και την ψευδαίσθηση της μοναδικότητας.

Από το 2010 η Skank Anansi, God Loves Only You, The World Is Changing Because Your God Loves Only You. Σοφές και κουβέντες που βλέπανε μπροστά. Και οι Evanescence μπαίνουν στο πεδίο της, του πολιτικοποιημένου στίχου με αυτό το καινούργιο του στο άλμπουμ, το Sanctuary. Και κάπως το περιγράφουν σαν αναγκαστικό. Δηλαδή η Εμιλή, η τραγουδίστρια, είπε πως ανοίγεις τις ειδήσεις και μπορείς να εμπνευστείς να γράψεις ένα heavy rock τραγούδι με άφθονη οργή, ειδικά ως γυναίκα. Αλλά δεν το θέλω, λέει, επειδή δεν είμαι και πολύ πολιτικοποιημένη. Αυτό μας επιβλήθηκε. Το πώς αντιδρούμε, ειδικά τώρα με την επανεκλογή του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, το πώς αντιδρούμε και ανταποκρινόμαστε σε αυτή τη στιγμή, δεν έχει καμία σχέση με το αν θέλουμε να είμαστε πολιτική φωνή. Αλλά σίγουρα θέλουμε να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Δεν έχουμε άλλη επιλογή, λέει. Έχουμε αναγκαστεί να βρεθούμε σε αυτή την κατάσταση όπου αν δεν μιλήσουμε και δεν αντισταθούμε στην τυραννία, στις παραβάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων, στην ανατίναξη ανθρώπων, είμαστε οι επόμενοι.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
2: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.

Είναι χαρακτηριστικό του αγαπημένου Άιναρ Σόλμπεργκ, τον τραγουδιστή των Νορβηγών Λέπρους. Είναι χαρακτηριστικό του λοιπόν, εκτός από την ιδιαίτερη και καταπληκτική φωνή που διαθέτει για να ερμηνεύει το είδος που οι ίδιοι σχεδόν έχουν δημιουργήσει, έχει και αυτήν την τη συνήθεια να μιλάει πάντα στους στίχους του για θέματα που έχουν να κάνουν με τη σκοτεινή πλευρά του εαυτού του, την απώλεια της ταυτότητας, την εσωτερική απομόνωση που τόσα πολλά χρόνια ζούσε. Τώρα τα ξεπέρασε βέβαια πρόσφατα, από ό,τι είδα παντρεύτηκε κιόλας το παιδί, μπράβο, να ζήσουνε, αλλά αυτά που ένιωθε τότε προφανώς έχουν γράψει μέσα του και είναι ακόμα έμπνευση για να γράφονται κομμάτια σαν αυτό εδώ που μόλις ακούσαμε, Faceless, από το πιο πρόσφατο άλμπουμ τους, που εδώ που τα λέμε έχουν περάσει και 2 χρόνια από την κυκλοφορία του, με τίτλο Melodies of Atonement. Και μιας και είμαστε εκεί, στην Νορβηγία και σε αυτό τον ήχο, θα μείνω στη γειτονιά για να πάω στη Σουηδία για να ακούσουμε το καινούριο σίγκλ των Σόεν που έχει τίτλο Axis.

Ήταν η Iron Heart και το Rain, και αυτή που έρχονται τώρα είναι η Clone από την Γαλλία. Έχουν ξαναπαίξει το συγκρότημα, δεν μου αρέσει καθόλου το όνομα, γιατί Clone το λες και νομίζεις ότι είναι ο Clone του τσίρκου, αλλά δεν είναι, είναι ο Clone του κλόνου. Αν έχει και καμιά σημασία δηλαδή. Δέκατο άλμπουμ το Unseen, που έχει περίπου 2 χρόνια που κυκλοφόρησε από την δισκογραφική Pelagic Records, που συνήθως βγάζει αριστουργήματα. Το άλμπουμ είναι ένα ατμοσφαιρικό και μελαγχολικό, αλλά ταυτόχρονα και αισιόδοξο μουσικό τοπίο. Συνδυάζει και progressive rock και λίγο βαριά ρίφ, αλλά και βρίσκεις και cinematic post-rock στοιχεία και πολλή μελωδία, όπως το κομμάτι που έχω επιλέξει να ακούσουμε σήμερα, After the Sun.

Πολύ όμορφη μελωδία στο After the Sun των Clone και για τη συνέχεια ξαναγυρνάω από τη Γαλλία στην Βρετανία για να κλείσουμε με δύο τελευταία κομμάτια από τα βρετανικά συγκροτήματα Nova Twins και Yard Act. Οι Nova Twins μέσα στο 2025 κυκλοφόρησαν το Parasites and Butterflies. Πολυβραβεύτηκαν γενικά μέχρι στιγμής με τα τρία, αν δεν κάνω λάθος, άλμπουμ που έχουν κυκλοφορήσει. Και το ντουέτο των κοριτσιών γενικά τα πάει πολύ καλά. Yard Act, εντάξει, post-punk σκηνή της Αγγλίας που ξέρει να ζωγραφίζει ακόμη και σήμερα με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Θα ακούσουμε ένα συγκλάκι από τον επερχόμενο δίσκο τους Redeemer. Αυτά για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα, την εκπομπή. Πες τη μαμά πως θα αργήσω, με τη Μαρία Βασιλιάδου και το Φάνη Λιάκο στη ρύθμιση του ήχου. Τα ξαναλέμε. Μη χάνεσαι. Για χαρά.

0: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
1: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
2: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
1: Δεν έχουμε λεφτά.
3: Δεν έχουμε αμάξι.
1: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
3: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
0: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος, Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Με μεγάλη χαρά παρουσιάζουμε το project Wonk Vision. Wonk γράφεται W-O-N-K. Wonk Vision είναι το νέο instrumental project του 67χρονου Alan Jenkins, ο οποίος Alan Jenkins θα έπρεπε να μας είναι γνωστός από την πολυετή και παραγωγικότατη πορεία του με συγκροτήματα όπως The Deep Freeze Mice, The Chrysanthemums, Ruth's Refrigerator, Jody and the Creams και άλλα, όχι και λίγα άλλα. Γι' αυτό είπα θα έπρεπε ήδη να μας είναι γνωστός. Το Approaching the Chicane, άλμπουμ των Wonk Vision, Wonk Vision, να ακουστεί καθαρά, κυκλοφόρησε στις 5 Δεκεμβρίου 2025 στο Bandcamp και ο ίδιος ο γεννητοράς του το βαφτίζει Instrumental Surf Garage. Μας το στείλε ψηφιακά, έχουμε χρόνια επικοινωνία και αλληλογραφία με τον Alan Jenkins και όταν του ζητήξαμε συνοδευτικό πληροφοριακό υλικό, ο Jenkins απάντησε ακριβώς αυτό, ότι δηλαδή μιλάμε για instrumental surf garage. Αφού αυτό θέλεις να λέμε μόνο στο μικρόφωνο, Alan, αυτό θα λέμε. Αξίζει να συγκρατήσουμε ότι μέσα στο 2025 ο Jenkins έβγαλε και άλλα άλμπουμ και mini άλμπουμ με διάφορες υπογραφές. Αρχής γενομένης λοιπόν με τους Wonk Vision του Alan Jenkins πηγαίνουμε ευθύς αμέσως σε ένα mini άλμπουμ που το έχουμε σε αποκλειστικότητα καθώς επισήμως διοχετεύεται στη Λιανική αύριο το EP After The Dolls των Pat Todd and the Rank Outsiders. Ακούγοντας από εδώ το άσμα Melody, καλώς βρισκόμαστε και πάλι σε απευθείας μετάδοση από τη Θεσσαλονίκη 5η 8 Ιανουαρίου 2026.

Μωρέ, yeah, και πάλι yeah, γεγέδες. Yeah, After the Dolls είναι το νέο δεκάιντσο των Pat Todd με δύο Do and the Rank Outsiders. Κυκλοφορεί αύριο, 9 Ιανουαρίου, από την Heavy Medication Records, την ανεξάρτητη εταιρεία που ειδικεύεται σε raw, ομό, rock and roll και punk κυκλοφορίες από Ευρώπη και Αμερική, και την τρέχει με μεγάλη όρεξη ο φίλος μας ο Derek. Ο Derek είχε την ευγένεια να μας στείλει όλα τα τραγούδια του EP και έτσι αξιοθήκαμε προλίγου, αμέσως πριν, να απολαύσουμε το Melody, και είμαστε πανέτοιμοι να απολαύσουμε και μια ακόμα διασκευή, David Johansen, από το EP After the Dolls, τον Pat Todd and the Rank Outsiders, το τραγούδι με τίτλο The Rope, The Let Go Song.

Τι έχουμε εδώ, τι έχουμε στο After the Doors. Ωραία μεγάλε. Αυτά είναι, ωραία το πήγαμε. Δεν κάναμε μεγάλη καταστροφή. Τι έχουμε εδώ, τι έχουμε στο After the Dolls, στον Pat Todd and the Rock Outsiders. Έχουμε 6 τραγούδια, 2 πλευρές, γιατί μιλάμε για 10-inch, είπαμε. Απότιση τιμής έχουμε στους Johnny Thunders και David Johansen, τους θρυλίκους New York Dolls, που χωρίς αυτούς το punk σίγουρα δεν θα ήταν το ίδιο. Μπορεί και να μην είχε γεννηθεί με τον τρόπο έστω που γεννήθηκε. Ήταν κάτι σαν αποθυμένο του Lazy Cowgirl μας αυτό το project, και είναι ο Pat Todd ιδιαιτέρως ευτυχής που υλοποίησε αυτό το όνειρό του. Για την τέταρτη θέση της πεζολίστας μας θα στραφούμε, αυτή την ατάκα πρέπει να την πω στη συνέχεια, που είναι να παίξουμε στράφη, θα στραφούμε στο στράφη για να δούμε αν θα το θυμηθώ. Όπως και να έχει όμως, για την τέταρτη θέση της πεζολίστας μας θα στραφούμε στο νέο και ωραίο single των Αθηναίων. Αυτό εδώ. Head on. Fast Fates Justify.

Με αυτό το τραγούδι μας έχουν ανοίξει την όρεξη για το νέο τους άλμπουμ, οι Αθηναίοι Head On. Μας λένε οι ίδιοι, το Fast Fates Justify περιγράφει το συναισθηματικό ταξίδι του γκρουπ ύστερα από 11 περίπου χρόνια κοινής δημιουργικής πορείας, εννοώντας βέβαια για τα μέλη του γκρουπ. Ένα τραγούδι για την σημασία του να συνεχίζεις να παλεύεις, συνεχίζουν στο μήνυμά τους οι Head On προς τα διαμάντια, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο να παλεύεις, παρά τις όποιες δυσκολίες και τα εμπόδια. Punk εντέλεκι, punk και εντελέχεια δηλαδή. Punk εντέλεκι λέγεται το αναμενόμενο νέο άλμπουμ των Head On. Αλλά το επόμενο άλμπουμ έχει ήδη κυκλοφορήσει και είναι από το πρώτο έως το ακροτελεύτιο δευτερόλεπτο, πώς να πω, μαγικό, τέλειο, τέλειο, αλλά όχι με ψυχρό και αποθητικό τρόπο. Είναι μια φωλιά ζεστασιάς, μια εστία μουσικότητα σε αυτό το Dancing Tooth των Σαλονικιών Captain. Επιλέγουμε τώρα Storm. Μια περιδιάβαση στα μονοπάτια του Curtis Mayfield, λέω εγώ.

Αυτά γίνονται μεταξύ άλλων στο νέο άλμπουμ των Captain από τη Θεσσαλονίκη. Ακούσαμε Storm από το Dancing Tooth που βγήκε στις 21 Νοεμβρίου του 2025. Οι Culture Shock τώρα επελάβουν με το διπλό project με τίτλο House of Culture, House of Shock. Το πρώτο άλμπουμ House of Culture κυκλοφόρησε στις 17 Δεκεμβρίου του 2025 και περιλαμβάνει 7 τραγούδια. Κάποια από αυτά τα 7 ήδη γνωστά από συγκλάκια που είχαν προηγηθεί μεγάλο χρονικό διάστημα πριν και που τραβάνε τον ίδιο δρόμο του εκρηκτικού μείγματος punk, βαλκανικών ηχοχρωμάτων, άφθονων jazz στοιχείων και κοινωνικής σάτυρας δρόμο που ανέκαθεν χαρακτηρίζει τον group. Το δεύτερο μέρος, το δεύτερο άλμπουμ πες, House of Shock, θα ολοκληρώσει το concept μέσα στο 2026, υποσχόμενο ακόμα πιο αιχμηρό ήχο και θεματική που αγγίζει την πολιτική και την καθημερινή τρέλα. Δύο άλμπουμ, μία κεντρική ιδέα και η Culture Shock παραμένουν πιστοί στην διονυσιακή φλόγα η οποία εξ αρχής μας έχει τραβήξει πάνω τους. Η Culture Shock, ένα γκρουπ στενά και πολύπλευρα συνδεδεμένο με την εκπομπή, ας μην κουράσω επαναλαμβάνοντας τις ίδιες ιστορίες, έβγαλαν το λοιπόν στις 17 Δεκεμβρίου του 2025 το άλμπουμ House of Culture, όπου και η συνέχεια μας το τραγούδι Get Off My Lawn.

Get Off My Lawn από το νέο άλμπουμ House of Culture, τον Culture Shock, 17 Δεκεμβρίου του 2025, σε απευθείας μετάδοση από τους 95,8 των FM, τη συχνότητα του δεύτερου προγράμματος της ραδιοφωνίας της R3, αλλά και από το link studio958.r.gr στο ίντερνετ. Είναι με live streaming, είναι η εκπομπή πολύτιμων μύθων και rock and roll ηθών Διαμάντια. Στο κάθε βράδυνο 10 με 11, εκτός από το Σαββατοκύριακο, ο Γιάννης Σημαντήρας επιλέγει ήχους από τη νέα δισκογραφία χωρίς να λείπουν οι χρονικές οπισθοχωρήσεις εν είδη παρελθοντικών σφινών μες στο παρόν, ήχους που να ταιριάζουν μόνο με το προσωπικό του κριτήριο, χωρίς να υπολογίζουμε τι θεωρούν άλλοι σπουδαίο και αξιομετάδοτο, τους ταξινομούμε σε μια πεζολίστα στην οποία συχνά το ένα φέρνει το άλλο δια της αρχής των συγκοινωνούντων δοχείων και δια των κοινών παραγόντων. Και τους σχολιάζουμε με ενδιάμεσες εκφωνήσεις στο μικρόφωνο. Σύμμαχός μας πολύτιμος στην ανακάλυψη νέων ακουσμάτων, ο Αλέξης Γιαννούλας. Κάθε μια και καθένας μπορεί να προβεί σε προτάσεις για μετάδοση βεβαίως. Στον ηχοληψία απόψε μαζί μας ο Γιώργος Λιάκης. Στράφη από τη Λάρισα. Στραφήκαμε στους Στράφη. Ένα από τα νέα τραγούδια με τίτλο «Απαρχή».

στράφη, το στράφη, πάνκιδες, αγαπητότατοι πάνκιδες από τη Λάρισα, τελώντας την αναμονή του νέου άλμπουμ τους «Πέρα από τα χώματα», ακούσαμε το τραγούδι «Απαρχή», το οποίο έσκασε μύτης της, πόσο Δεκεμβρίου τώρα, 31 Δεκεμβρίου του 2025. Στη μία σημείωση γράφω 31 Δεκεμβρίου 2025, το σωστό, και στην άλλη σημείωση γράφω 32 Δεκεμβρίου του 2025. Καλά πάμε. Θα ακούμε, Γερίνα, είμαστε Παναγίτσα μου πρώτο ο Θεός, και άλλα τραγούδια από το στράφι, ενώ και άλλα νέα τραγούδια από τον δίσκο του στο καινούριο που έρχεται και επαναλαμβάνουμε τυκλοφορείται «Πέρα από τα χώματα». Παραμένουμε στην rock'n'roll γεννήτρα Λάρισα για χάρη των... Αυτά είναι ρίφια. Hidden in the basement, hidden in the basement. Ακούμε «The Silence Decides» από το Mad Days, των αγαπημένων μας, που βγήκε στις 5 Δεκεμβρίου.

0: Mad Days, οι μέρες της λάσπης, το νέο άλμπουμ των Hidden in the Basement. Αρχές Δεκεμβρίου του 2025 ακούσαμε το τραγούδι The Silence Decides. Αν είναι να επικοινωνήσουμε γραπτό συνακρότες και φίλοι, προτείνουμε την οδό του facebookικού inbox. Στο facebook, το messenger μας είναι αυτό του John C. Mandiras, μενού και ντου, NKD, John C. Mandiras, Radio DJ. Ακόμα θυμίζουμε ότι κατά τη ζωντανή καλή ώρα μετάδοση έχουμε και βίντεο και audio live streaming στο web από το σύνδεσμο studio958.ert.gr. Απόψε δεν λειτουργεί η κάμερα, ενώ οι εκπομπές μας ανεβαίνουν κατά κανόνα την επόμενη μέρα με τη μορφή audio αρχείου πια, on demand, στο ertecho.gr, την ηχό της μαμάς ERT, με ένα συνοδευτικό τιτλάκι και μια περίληψη που αντιστοιχούν στα κύρια σημεία του περιεχομένου κάθε επεισοδίου και πάντως οπωσδήποτε στις νέες εισόδους ή τις έκτακτες παρουσιάσεις και συνεντεύξεις, ώστε εύκολα να μπορεί όποιος θέλει να προσανατολιστεί από το τιτλάκι ακόμα και αν τον ενδιαφέρει να προχωρήσει και στην ακρόαση του αντίστοιχου επεισοδίου των Διαμαντιών. Και ερχόμαστε για τη συνέχεια στη βάση μας, τη Σαλονικάρα, ρε!
1: Ιστορίες που γράφτηκαν σε τούνελ με πακέτα ψηρισμένα από τους γονείς σου. Τότε που νομίζες πως δεν θα μεγαλώσεις και δεν ήξερες που μπλέκεις και ποιο βάζεις στη ζωή σου.

Shot! Πάρτα άρρωστε, πάρτα να έχεις. Σταυροπόλ, το ολόνεο σύγκλι των αγαπημένων μας Θεσσαλονικιών, Cycle Break. Το οποίο την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου του 2025 το είχαμε παρουσιάσει πρώτη με όμικρον γιώτα και σε αποκλειστικότητα στα Ριτζιανά, πριν αυτό βγει στο Spotify, χάρη στη συνεργασία την καλή που έχουμε αναπτύξει με το group. Ένα άλλο σαλονικιό πανκο group, η Hat Trick, μας είχαν επίσης εμπιστευτεί για πρώτη και αποκλειστική δημοσιοποίηση τα νέα τους τραγούδια και ένα από αυτά είναι και το ακόλουθο. Αν δεν έχω εσένα, Hat Trick, στο 958 και στα Διαμάντια για ένα ακόμα ζωντανό 10 με 11.

Ένα από τα ωραιότερα τραγούδια των Hat-Trick. Αν δεν έχω εσένα, καινούριο. Μετά τον ντεμπούτο άλμπουμ Ghost Flower, που πολλών τα αυτιά τράβηξε πάνω του, μεταξύ αυτών και τα δικά μας αυτιά, ένα αθηναϊκό συγκρότημα που λέγεται 33 Lovers είναι να πραγματοποιήσει το δεύτερο δισκογραφικό βήμα του στα άλμπουμ, και αυτό θα είναι το Am I in a Dream. Είναι ένας δίσκος που αναμένεται στις 16 Ιανουαρίου 2026, επικεφαλής εδώ, δηλαδή στο συγκρότημα 33 Lovers, είναι ο τραγουδοποιός Στράτος Κύρης. Και ένα προμήνυμα από αυτό το άλμπουμ, το καινούριο των 33 Lovers, έχει ήδη δημοσιοποιηθεί ως single στις 19 Δεκεμβρίου του 2025, λέγεται Free και λαμβάνει ευθύς αμέσως στη σκυτάλη. Σαν Raining Pleasure είναι, ας το ξαναπούμε και αυτό. Free από τους 33 Lovers.

Το καινούργιο συγκλάκι των 33 Lovers που λέγεται Free, για τον Kurt Block που προφέρεται έτσι αλλά γράφεται B-L-O-C-H. Δεκάδες φορές έχουμε μιλήσει στα διαμάντια, κυρίως με αφορμή τη δράση του με τους Σιατλέζους Fastbacks. Αλλά έλα που ο Kurt Block κάνει κι άλλα, εκτός πλαισίου Fastbacks. Όπου Fastbacks, όπως λέμε, βλέπεις Νίκας, ίσον καλό, είναι καλό, Fastbacks ίσον εγγύησης. Ο Kurt Block έχει και τρέχει μεταξύ όλων των άλλων και ένα συγκρότημα που λέγεται Bad Scene, μαζί με τον αδερφό του Al Block. Al Block και Kurt Block. Αυτά τα δύο αδέρφια άλλοτε μαλώνουν, άλλοτε τα βρίσκουν. Δεν τα λέω εγώ, οι ίδιοι τα αποκαλύπτουν. Έχουν βγάλει αυτή η Bad Scene, τον Kurt Block και Al Block, ένα EP με 4 τραγούδια. Ένα EP που λέγεται That's Just Bad Scene, το οποίο, λέει, διατέθηκε μόνο υπό μορφή CD σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων, αποκλειστικά στα live τους εδώ δίπλα και συγκεκριμένα στην Ολύμπια, στο Portland και στο Seattle στις 6, 7 και 8 Μαρτίου του 2025. Αλλά από αυτό το EP, το συντάκι, έχουν σερβίρει φέτος τον Φλεβάρι στο Bandcamp ένα τραγούδι που μας πάει πολύ και λέγεται Room Without a Light, η Bad Scene των Kurt και Al Block στα διαμάντια.

Και φυσιογνωμικά αξίζει να τους δούμε τον Kurt και τον Al Block. Kurt και Al Block συγκροτούν τους Bad Scene, τα αδέρφια. Ακούσαμε το συγκλάκι Room Without a Light που κανείς μπορεί να το βρει στο Bandcamp των Bad Scene. Για το υπόλοιπο που μας απομένει και είναι 9 λεφτά, μπορούμε να πούμε στο τηλέφωνο δύο κουβέντες, αρκεί να είναι ουσιαστικές, μεστές και γεμάτες νοήματος. 2-3-13-3-38-4-5-6 το τηλέφωνο μας στο Near Studio του 958. 2-3-13-3-38-4-5-6 θα απαντήσει η Πία Μπακογιώργου απόψε. Είναι εδώ δίπλα, βοηθάει, συνεργάζεται με τα τηλέφωνα. Εκτιμώ πάρα πολύ, κάνω σαχλά αστεία για την Πία, αλλά εκτιμώ πάρα πολύ την αίσθησή της της μελωδίας. Γεια σου Πία. Θα πάμε τώρα στην Αθήνα, συνακροτές και φίλοι, γιατί είχαμε ωραία είδηση. Την κυκλοφορία νέου EP μετά από αιώνες για τους Χαλκέντερους Yeah, με θαυμαστικό. Η τωρινή σύνθεση των Yeah θα ξεκινήσουμε αυτή τη φορά από τον απαραίτητο Γιάννη Ντρενογιάννη στην ηλεκτρική κιθάρα, τον οδηγό του γκρουπ. Μετά έχουμε τον μπιστικό του, τον σταθερό, τον Τάκη Γιαννούτσου στα τύμπανα, γνωστό και από τις τηλεοπτικές εκπομπές του. Και οι άλλοι είναι καινούργοι. Μισελ Μόργαν Χάουερ, στραγουδάει. Αλίκη Πριόβολου, παίζει πλήκτρα. Ο Ηλίας Ασλάνογλου, φίλος, τραγουδάει, που έχει κάνει τόσα πολλά στη ζωή του, από τόσα μετερίζια. Στέφανος Γραμμένος στο μπάσο. Και ο Ηλίας θα μας τραγουδήσει από το καινούριο υπηδάκι των ΓΕ, που λέγεται Dust Comes Up, ένα τραγούδι που φέρει τον τίτλο To the Bone.

Yeah, λέγεται και το συγκρότημα και ακούσαμε από το νέο EP τους των Αθηναίων, των παλιών, το τραγούδι To The Bone. Και φεύγουμε συνακρότες και φίλοι, είναι ώρα να απέλθουμε και θα απέλθουμε με το νέο single των Baby's Front. Αυτό εδώ, Heartful Heights. Προαναγγέλει νέο άλμπουμ που είναι να βγει στις 3 Απριλίου. Λιάκης κονσόλα, σημαντήρας μικρόφωνο. Ευχαριστούμε πολύ, καληνύχτα, καλό ξημέρωμα, αύριο πάλι.

Η πόρτα που ανοίγει. Μια εκπομπή του Πάνου Ηλιόπουλου για τον 958 της R3.

Γεια σας. Ο μινιμαλίστας βιολιστής Μάικλ Γκαλάζο άνοιξε την πόρτα για σήμερα με την εισαγωγή του έργου του «Σκηνές» που ηχογραφήθηκε το 1982. Φεύγουμε από τη Γερμανία και πάμε στη Λάρισα και στο Θεσσαλικό Κάμπο για να ακούσουμε το Arc Duo και ένα κομμάτι από το δίσκο τους «Μεταλλάξεις». Ο Χρήστος Παπαγεωργίου παίζει βιολί και ο Γιώργος Κοστούλης κοντραμπάσο και φωνητικά. Μαζί τους, στο άλτο σαξόφωνο, είναι ο Αντώνης Ροζέ. Η ζωντανή ηχογράφηση του κομματιού έγινε στο θέατρο του Μήλου της Λάρισας τον Απρίλιο του 1997. Ο τίτλος του κομματιού «Ιχνηλατώντας και λεύσματα αρχέγωνα».

Αφήνουμε το Αρκντούο και πάμε στον κοντραμπασίστα Dave Holland και στο δίσκο του Life Cycle που ηχογραφήθηκε το 1982. Εδώ ο Holland αφήνει το κοντραμπάσο και πιάνει το τσέλο, καταφέρνοντας να δώσει ένα ακόμα δίσκο αριστούργημα με έντονα τα χαρακτηριστικά της ακριβής τέχνης του. Τίτλος του κομματιού Inception.

Από το 3-4-Sep που ηχογραφήθηκε το 1966, ακούσαμε τον αλτοσαξοφωνίστα Marion Brown στη σύνθεση του Archie Sepp Spooks. Μαζί του ήταν ο Graham Moncou στο τρομπόνι, ο Dave Barrell στο πιάνο, ο Norris Jones στο κοντραμπάσο και ο Beaver Harris στα τύμπανα. Η συνέχεια είναι από έναν άλλο αλτίστα που ακούει στο όνομα Julian Cannonball Adderley. Θα τον ακούσουμε στο Love for Sale του Cole Porter με την εκλεκτή συνοδεία του Miles Davis στην τρομπέτα, του Hank Jones στο πιάνο, του Sam Jones στο κοντραμπάσο και του Art Blakey στα τύμπανα. Η ηχογράφηση έγινε το 1958 και το κομμάτι υπάρχει στο άλμπουμ του Adderley Something Else.

Άλλο ένα κομμάτι για τη συνέχεια που έχει γνωρίσει και αυτό πάρα πολλές εκτελέσεις. Τίτλος του «Harlem Nocturne». Ο ζεστός ήχος του τενόρου ανήκει στον Ιλινόι Ζακέ. Στην τρομπέτα είναι ο Ρόι Έλτριτς, στο πιάνο ο Τζίμι Τζόουνς, στο μπάσο ο Ρέι Μπράουν και στα ντραμς ο Φίλι Τζο Τζόουνς. Η ηχογράφηση έγινε το 1957 στη Νέα Υόρκη και υπάρχει στο άλμπουμ του Ιλινόι Ζακέ «Swings the Think».

στις 7 Ιουνίου του 1989 στο θέατρο Μπουγιόν Μπιγιανκούρ, λίγο έξω από το Παρίσι, εμφανίστηκε το σεπτέτο Bertology στα πλαίσια ενός αφιερώματος στο Τζάρλι Πάρκερ. Η συναυλία ηχογραφήθηκε και τον ίδιο χρόνο κυκλοφόρησε σε δίσκο. Το γκρουπ αποτελούσαν ο Τζόνι Γκρίφιν στο τενόρο σαξόφωνο, ο Τζάκι Μακλίν στο άλτο, ο Σέσιλ Πέιν στο βαρύτονο, ο Ντόν Σιγκλέρ στην τρομπέτα, ο Ρον Κάρτερ στο κοντραμπάσο, ο Ντιούκ Τζόρνταν στο πιάνο και ο Ρόι Χέιν στα ντραμς. Τους ακούμε στο Parker's Mood.

0: η προβολή της ημέρας.
1: Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης.
2: Το Batman v Superman, η Αυγή της Δικαιοσύνης, είναι αμερικανική ταινία υπέρ ηρώων, περιπέτειας που προβλήθηκε στις 25 Μαρτίου του 2016. Τη σκηνοθεσία ανέλαβε ο Ζακ Σνάιντερ, το σενάριο έγραψαν οι Chris Terrio και David Goyer και τη διανομή ανέλαβε οι Warner Brothers. Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Lawrence Fishburne, Diane Lane και πολλοί ακόμα. Ο σκηνοθέτης Ζακ Σνάιντερ είπε για την ταινία ότι ο Batman και ο Superman είναι οι δύο μεγαλύτεροι υπερήρωες στον πλανήτη Γη, κάτι που τον ανέπνευσε να γυρίσει την ταινία με το δικό του τρόπο. Τη μουσική έγραψε ο Hans Zimmer και ο Junkie XL.

Η μουσική που έγραψαν ο Hans Zimmer και ο Τζάνκι Εξέλ για τον Batman v Superman, η Αυγή της Δικαιοσύνης, την αμερικανική ταινία Υπέρ Ηρώων που προβλήθηκε και σκηνοθέτησε ο Ζακ Σνάιντερ. Το Batman v Superman είναι συνέχεια του Άνθρωπος από Ατσάλι, η δεύτερη ταινία του εκτεταμένου σύμπαντος της DC Comics, είναι η πρώτη ταινία του live action που παρουσιάζει μαζί τον Batman και τον Superman, καθώς και η πρώτη κινηματογραφική ταινία live action όπου εμφανίζονται η Wonder Woman, ο Aquaman, Flash και Cyborg. Στην ταινία, ο Lex Luthor βάζει τον Batman να συγκρουστεί με τον Superman, καθώς έχει αιμονή να σκοτώσει τον τελευταίο.

Η μουσική που έγραψαν ο Hans Zimmer και ο Τζάνκι Εξέλ για τον Batman v Superman, η Αυγή της Δικαιοσύνης στην αμερικανική ταινία «Υπέρ ηρώων» που σκηνοθέτησε ο Ζακ Σνάιντερ. Με το φόβο ότι οι ενέργειες ενός υπερήρωα που φέρεται ως θεός μένουν ανεξέλεκτες, ο τρομερός και πανίσχυρος ήρωας, τιμωρός του Gotham City, αναλαμβάνει να αντιμετωπίσει τον σύγχρονο σωτήρα της Μετρόπολης, ενώ ο κόσμος προσπαθεί να ανακαλύψει το είδος του ήρωα που χρειάζεται πραγματικά. Ο Λεξ Λούθορ θέλει να γνωριστούν οι δύο πρωταγωνιστές μεταξύ τους, ενώ έχει σαν κρυφό στόχο να συγκρουστούν οι δύο χαρακτήρες μεταξύ τους, έχοντας και ο ίδιος άλλα πιο περίπλοκα σχέδια. Ενώ οι Batman και Superman βρίσκονται σε πόλεμο μεταξύ τους, μια νέα απειλή γρήγορα ανακύπτει, θέτοντας την ανθρωπότητα στο μεγαλύτερο κίνδυνο που έχει γνωρίσει ποτέ.

Ακούσαμε τη μουσική που έγραψαν οι Hans Zimmer και Junkie XL για τον Batman v Superman, η Αυγή της Δικαιοσύνης, την ταινία υπερηρώων που σκηνοθέτησε ο Ζακ Σνάιντερ. Ταινία έκανε πρεμιέρα στην πόλη του Μεξικού στις 19 Μαρτίου του 2016 και στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 25 Μαρτίου του ίδιου χρόνου σε δυσδιάστατη, τρισδιάστατη IMAX 3D και 4DX προβολή. Στην Ελλάδα έκανε πρεμιέρα στις 20 Μαρτίου του 2016. Το soundtrack της ταινίας που κυκλοφόρησε αργότερα επιμελήθηκαν οι Hans Zimmer και Junkie XL.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες και καλώς ήρθατε στον ωκεανό του ήχου. Αυτή την ωραία περιπλάνηση στην απέραντη ποικιλομορφία της μουσικής που επιχειρούμε εδώ στον 958 από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Μια περιπλάνηση που όπως η χθεσινή που τελείωσε με βαλσάκι, έτσι ξεκίνησε και αυτή σήμερα. Ήταν λοιπόν το Vals du Bohemian, το Vals δηλαδή των Μποέμιδων, ένα jazz βαλσάκι διασκευή του Μολντάου, του συμφωνικού αυτού ποίηματος, του τσέχου κλασικού συνθέτη Μπέντριχ Σμέτανα. Υπάρχει στον καινούριο δίσκο του Γερμανού σαξοφωνίστα και κλαρινετίστα Μούλο Φράντσελ με τίτλο Crossing Lifelines και με αυτόν είναι που θα ξοδέψουμε καμιά 15 ακόμη λεπτά.

958 της R3, ο ωκεανός του ήχου με τον Χρήστο Βραγνό στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, τον Κώστα Χριστιανό τη φορά αυτή στον ήχο. Και συνεχίζουμε πάντα από τον καινούριο δίσκο του Γερμανού Μούλο Φράντσελ με τίτλο Crossing Lifelines. Μετά το NAB που ακούσαμε μόλις πριν, πάμε για το Blues in X-Moll.

Πριν αφήσουμε όμως πίσω μας τον Crossing Lifelines, τον καινούριο αυτό δίσκο του Μούλο Φράντσελ, πάμε τώρα φίλοι και φίλες και για ένα τελευταίο κομμάτι. Είναι το Look for the Silver Line, ένα δημοφιλές τραγούδι των Buddy De Silva και Jerome Kern από το 1919. Εδώ σήμερα ως ένα γοητευτικό και ελαφρύ reggae jazz instrumental.

Άλλο ένα δείγμα ρέγγε ακούσαμε μόλις, φίλοι και φίλες, ήταν το «To be rich should be a crime» του Αμερικανού, αλλά από τη δεκαετία του 80 κιόλας μόνιμα διαμένοντος στην Ουαλία, Jeb Loy Nichols, ένα τραγούδι από τον πριν από 4 χρόνια δίσκο του με τίτλο «Long Time Traveler». Συνεχίζουμε όμως, Λονδρέζα με τζαμαϊκάνικη καταγωγή η Ζάρα Μακφάρλαν είναι μια από τις πιο ενδιαφέρουσες παρουσίες στο χώρο της soul jazz. Fussin' and Fighting, ένα από τα πιο όμορφα της κομμάτια.

Πριν αφήσουμε όμως πίσω μας και την Ζάρα Μακφάρλαν, ας πάμε τώρα φίλοι και φίλες να την ακούσουμε και σε ένα ακόμη κομμάτι, τη φορά αυτή σε μια υπέροχη εκδοχή του Fisherman, των The Congos, ενός τραγουδιού από το 1977.

Tracy Thorn λοιπόν, το ένα ήμιση δηλαδή άλλοτε τον Everything But The Girl και Sister από τον τελευταίο της δίσκο, τον προπέρσινο με τίτλο Record. Συνεχίζουμε όμως φίλοι και φίλες, στο παιχνίδι πια μπαίνουν και οι The Dream Syndicate, Dustin of the Rust από τον φετινό τους δίσκο με τίτλο The Universe Inside.

Με αυτά και με τα άλλα όμως, φίλοι και φίλες, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας περιπλάνησης. Τους Widespread Panic, το σπουδαίο αυτό γκρουπ από την Αθήνα της Georgia, διαλέξαμε για το φινάλε μας και το Sea is Fire. Κώστας Χριστιανός στον ήχο, Χρήστος Βραχνός στις μουσικές και τα λόγια. Γεια σας, μέχρι αύριο.

εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου. Κάθε Πέμπτη, μουσικά ταξίδια στον πλανήτη Γη με την Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη, στις γειτονιές του κόσμου, στον 958 της R3, ήχη, ρυθμοί και χρώματα του πλανήτη Γη κάθε Πέμπτη. Συντροφιά με την Πία Παπαγιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Κώστα Σαββίδη στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλεφωνό μας 2310-222-302. Για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, το μήνυμα κοστίζει 12 λεπτά. Μπορείτε να φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων και μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της Earth Echo. Η πρώτη ενότητα είναι ένα ταξίδι στην Αφρική των Σιμεντέρα, ένα από τα πιο διάσημα γκρουπ του συμπλέγματος των νήσων του Πράσινου Ακρωτηρίου. Το Κάπο Βέρτε ήταν το τελευταίο αφρικανικό έθνος που απέκτησε ανεξαρτησία από τις ευρωπαϊκές απικιακές δυνάμεις, οδηγώντας την ανάγκη διαμόρφωσης μιας νέας εθνικής ταυτότητας. Και αυτός ήταν ο στόχος της ενιαμελούς μπάντας που περιλάμβανε μουσικούς από διάφορα επαγγέλματα, γιατρούς, νομικούς, δικηγόρους μεταξύ άλλων. Η Σιμεντέρα ιδρύθηκαν το 1992 στο Σαντιάγο, αφιερώθηκαν με ενθουσιασμό στη διατήρηση της νέας ταυτότητας, παίζοντας μουσική, αλλά και φτιάχνοντας ένα ίδρυμα, ένα πολιτιστικό κέντρο, ένα μουσικό σχολείο για παιδιά και ένα δισκοπωλείο το οποίο προώθησε καλλιτέχνες από το Πράσινο Ακρωτήρι.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Είναι η όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου, στον 958 της R3, είχε ρυθμοί και χρώματα του πλανήτη Γη κάθε Πέμπτη, συντροφιά με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Κώστα Σαββίδη στη ρύθμιση του ήχου. Στην πρώτη ενότητα πραγματοποιούμε ένα ταξίδι στο πράσινο ακροτήριο. Με επικεφαλή στον τραγουδιστή και τραγουδοποιό Μάριο Λούσιο Σόουζα, το σχήμα Σιμεντέρα προσθέσε μια νέα διάσταση στις μουσικές παραδόσεις του Κάπο Βέρτζι. Στην εποχή της αποικιοκρατίας, όπως είπαμε στην αρχή, τα αφρικανικά πολιτιστικά στοιχεία καταπιέστηκαν και το σχήμα αποκατέστησε τη σύνδεση. Μπορείς να τη βρεις στα κουστά, λέει ο Ντεσόζα, και στους ρυθμούς μπατούκο και τα μπάνκα. Επίσης στο συλλογικό τραγούδι. Προσθέτουμε χοροδιακά μέρη στη μουσική που γράφουμε σαν να ήταν πάντα κομμάτι της νησιώτικης μουσικής. Τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερως ικανοποιητικά. Η λεπτότητα των ακουστικών οργάνων, οι αέρινες φωνές και η εξωστρεφή σύνθεση των τραγουδιών αναζωογονούν τη Μόρνα, την Κολαντέρα και τη Φουνάνα του Πράσινου Ακροτηρίου, μερικές μόνο από τις μουσικές εκφράσεις των ίσων. Ωστόσο, το συγκρότημα κράτησε προσεκτικά τη μελοποιημένη ποίηση, τους χαλαρούς ρυθμούς, τη θαυματουργή ελαφρότητα, τόσο χαρακτηριστική αυτών των νησιών, κάποτε λυπημένη, όπως όλες οι θλίψεις αυτού του κόσμου, με τα χαρούμενη σαν το ακτινοβόλο ήλιο, γεμάτη αγάπη. Και φυσικά στο Ντάτζι, εκείνο το γλυκόπικρο μείγμα μνήμης και ελπίδας. Να πούμε πριν ακούσουμε το «Ομάχ, ομάχ», πως πριν απολαύσαμε δύο κομμάτια, το «Καμίνο Ντιμάχ» και το «Ότζου Ντάγκου».

Ένα τοπικό περιοδικό αποκάλεσε του Σιμεντέρα το νεότερο πρόσωπο της άλλης μουσικής του Κάμπο Βέρτζη. Το συγκρότημα πάντρεψε την παραδοσιακή μουσική με τον ήχο της εξάχορδης κιθάρας, τη φυσαρμόνικα, το ακορντεόν και τα κρουστά και με ηλεκτρικά όργανα. Αν δεν εξυγχρονίσουμε τη μουσική μας, θα καταλήξουμε σαν ένα μουσιακό είδος με τον ίδιο τρόπο που έχει ήδη συμβεί σε πολλά μέρη σε όλο τον κόσμο. Μια μουσική η οποία έχει εθνογραφική αξία, όμως πάβει να είναι έκφραση ενός λαϊκού συναισθήματος, όπως ανέφερε ο Μάριο Λούσιο. Το πρώτο άλμπουμ των Σιμεντέρα ήταν το Ραΐς του 1992, η μοναδική τους κυκλοφορία στη δισκογραφική Λουσάφρικα, και εμείς θα ακούσουμε το ομώνυμο κομμάτι.

Το δεύτερο άλμπουμ των Σιμεντέρα, Μπάρο Εβός, του 1997, περιλαμβάνει το τραγούδι «Αμάχ» που έγινε remix από τον DJ Soul Slinger στο άλμπουμ «Όντα Σονόρα», Red Hot in Lisbon, του 1998. Στον δίσκο «Μπάρο Εβός» συναντάμε επίσης το παραδοσιακό «Νιανόμπο» που θα ακολουθήσει.

Η Σιμεντέρα κυκλοφόρησαν το 2000 στον δίσκο Cabo Verde Serenata με παραδοσιακά τραγούδια Κολαντέιρα, Μόρνα και Φουνάνα. Το single Βάλσα Ασούλ που θα ακούσουμε στη συνέχεια περιλαμβάνεται και στη συλλογή Unwired Africa. Τα έσοδα των πωλήσεων του δίσκου διατέθηκαν για τους σκοπούς της Διεθνούς Αμνηστίας. Ο δίσκος επίσης περιλαμβάνει θρησκευτικά τραγούδια των Αφρικανών σκλάβων. Ας απολαύσουμε το Βάλσα Ασούλ.

Το 2001 ο Λέλα Βιολάου έφυγε από το Σιμεντέρα για να ακολουθήσει σόλο καριέρα. Απεβίωσε το 2009. Το 2003 η Σιμεντέρα κυκλοφόρησαν το τελευταίο τους άλμπουμ, το Traditional, και διαλύθηκαν ένα χρόνο αργότερα μετά την αποχώρηση του Μάριο Λούσιο, ο οποίος θα συνέχισε ως σόλο μουσικός και αργότερα το 2011 έγινε Υπουργός Πολιτισμού του Πράσινου Ακροτηρίου μέχρι το 2016. Ενώ τα τραγούδια των Σιμεντέρα αντανακλούν δυνητικά καταθλιπτικά ζητήματα, η χαρά της μουσικής τους είναι εμφανής. Σε μια συνέντευξή του στα τέλη της δεκαετίας του 90, ο Σόουζα εξήγησε: «Είμαστε μελαγχολικοί, αλλά είναι μια χαρούμενη μελαγχολία. Τραγουδάμε με την ψυχή μας. Αλλά το τραγούδι μας δεν είναι λυπηρό. Αν σε καλεί να κλάψεις, τότε σημαίνει να κλαις για την ομορφιά». Και αυτό ήταν το μαγικό συστατικό των Σιμεντέρα, τους οποίους αγάπησα με τη σύνθεση Doch Diamour, με το οποίο θα κλείσουμε το αφιέρωμά μας.

Αυτή ήταν η Αμαντούε Μαριάμ, Αμαντού Μπακαγιόκο και Μαριάμ Ντουμπιά, το διάσημο και αγαπημένο ζευγάρι από το Μάλι που είχα την χαρά να τους δω δύο φορές ζωντανά, μία στο Λόφο της Άνης, στο Σάνι Φέστιβαλ που είναι από πολλά χρόνια και στο Exit Festival στο Νόβισα της Σερβίας. Η Αμαντού και Μαριάμ, οι οποίοι τραγούδησαν «Je pense à toi» από το Sony Tillet του 1999, όμως έγιναν γνωστοί σε ένα ευρύτερο κοινό χάρη στην παραγωγή και συμμετοχή του Μανού Τσάου στο Dimanche à Bamako του 2004. Ο Μανού Τσάου, ο οποίος θα μας με τον οποίο θα αποχαιρετήσουμε στη σημερινή όμορφη πόλη συγγενής του κόσμου, ήχη, ρυθμοί και χρώματα του πλανήτη Γη. Να ευχαριστήσουμε τον Κώστα Σαββίδη που ρύθμισε τον ήχο. Η Πία Μπακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Μανού Τσάου και Ντενιά από το Πρόξιμα Στασιόν Εσπεράνσα. Να είστε καλά. Γεια σας.

Όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου. Κάθε Πέμπτη, μουσικά ταξίδια στον πλανήτη Γη με την Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ3.